0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

καφέ σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Θα το φτιάξουμε το σπίτι μας ξανά. Μακριά μου λες πως δεν αντέχεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
5: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Nova 931.

Τι κάνει. Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
12: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
14: Νόβα 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύσεις σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
17: Νόβα 931.
18: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Μία είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητα θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των play-off του NBA πέτυχαν οι Knicks, επικρατώντας νωρίτερα με 107-106 τον Spurs και κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
22: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
23: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Πρωινό 5η 11 Ιουνίου, σας υποδέχομαι όλες και όλους, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σταθερή επικοινωνία που έχουμε στη σημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στο Νέο Φάληρο, από το στούντιο του Sky 100.3. Προχθές την Τρίτη, σχολιάζοντας την αναμενόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είχα πει ότι οι συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού δεν προβάλλονται 12 τα μεσάνυχτα, γιατί αυτό αποτελεί προσβολή στους πολίτες. Για εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν. Δικαίωμα του καθενός είναι να πράξει ό,τι θέλει, ελεύθερη επιλογή σε αυτή τη ζωή. Έμαθα όμως ότι η συνέντευξη που θα δω παραχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου θα μεταδοθεί στις 8 το βράδυ από την τηλεόραση του Αντένα για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Στο Ρεδοθάλαμο αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, στην έναρξή μας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
24: Καλημέρα, κύριε Ποντοσάλτε. Καλημέρα στους ακροατές σας.
23: Λοιπόν, εχθές κατά την δική σας κομματική συνεδρίαση, η οποία είχε έτσι έντονο πατριωτικό χαρακτήρα για την παρουσία του κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές, διαπιστώσαμε, και στην οποία έγινε και η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα του κόμματος, διαπιστώσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται να μπαίνει στη μάχη πολύ επιθετικά, δηλαδή να θέλει να διεκδικήσει και να κερδίσει. Άλλο θέμα διεκδικό και άλλο, εγώ είδα επιθυμία να κερδίσει την τρίτη τετραετία, προσδιορίζοντας και αυτό που ονομάζονται οι γραμμές και τα λοιπά, και επί της ουσίας κηρύσσει την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Έτσι μου δόθηκε μια τέτοια αίσθηση. Εσείς από καιρό όμως, κύριε Υπουργέ, περιοδεύετε ανά την περιφέρεια κόβοντας κορδέλες, και μάλιστα κάνει και ένα αστείο ο Πρωθυπουργός για εσάς.
24: Δεν έχω κάτσει καθόλου. Ναι. Η αλήθεια μου στέσσεται, ήμουν τόσο κουρασμένος, αν με δεις φωτογραφίες και στα βίντεο στην Πολιτική μας Επιτροπή, είχα καταρρεύσει. Γιατί είχα κάνει μια πενθήμερη περιοδία που ψάρωσα πραγματικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ σταμάτητα. Δεν ξέρω πόσες κορδέλες έχω κόψει, πάρα πολλές. Και δεν ξέρω πώς έχω να κόψω ακόμα. Θα βαρεθεί να μιλάω να κόψω κορδέλες, λέω έχω σκοπό να πάω παντού. Θέλω, ας πούμε, να πάω στα Ψαρά, όπου εκτός από το καταπληκτικό νέο κέντρο υγείας που έχω φτιάξει εκεί, έχω χτίσει και κατοικίες γιατρών και θα πάω να μείνω σε μια κατοικία και να τη δείξω, για να δείξω τον κόσμο τι κάνουμε. Γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε και λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα του προσωπικού μας, όχι μόνο στα Ψαρά. Τα Ψαρά τα φέρνω συμβολικά γιατί.
23: Είναι ιερός τόπος.
24: Θεώρησε ότι η Ελλάδα χρωστάει στα Ψαρά και έπρεπε κάτι να δώσουμε πίσω στα Ψαρά. Λοιπόν, η υγεία αλλάζει. Έχουμε το καλύτερο εσύ που είχαμε ποτέ και δουλεύουμε για ένα ακόμα καλύτερο εσύ.
23: Διαβάζω όμως σήμερα στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή, κύριε Υπουργέ. Λέει λοιπόν ο Σταύρος Παπαντονίου ότι ρωτούν τους. Πώς το λένε, ρωτούν τους πολίτες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και διαπιστώνεται λοιπόν από τις εταιρείες ότι οι πολίτες έχουν ακόμη πρόβλημα με την υγεία, ότι διαπιστώνουν προβλήματα στην υγεία.
24: Προβλήματα στην υγεία θα... ναι. Τώρα αν πεις ότι θα ζήσουμε σε έναν κόσμο όπου δεν βλέπει κανένας κανένα πρόβλημα στην υγεία, θα είναι θαύμα. Στη δημοσκοπήση η αλήθεια είναι η υγεία έχει πέσει ως πρόβλημα πάρα πολύ. Στην τελευταία δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης που έβγαλε το ΜΕΓΚΑ ήταν 12ο πρόβλημα η υγεία. 12ο πρόβλημα. Η υγεία ήταν πάντα πρώτο ή δεύτερο. Είναι εντυπωσιακά χαμηλά.
23: Έχετε ρωτήσει, εγώ αυτό θέλω να μάθω. Έχετε ρωτήσει, δηλαδή έχετε ζητήσει από εταιρείες δημοσκοπήσεων να σας πούνε σε τι έγκυται η παρατήρηση. Δηλαδή, από την ώρα που κάνετε την ανακαίνιση τώρα, θα καλύψετε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία,
24: ναι,
23: και όλα τα κέντρα υγείας.
24: Όλα. Όταν κατεσταραμένα τα κτιρία. Γιατί αυτά που δεν φτιάχνουμε είναι αυτά που ήταν καινούρια.
23: Μάλιστα. Ωραία. Άρα, δεν ζητάτε να μάθετε τι ακριβώς επιλέγει ο πολίτης όταν εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το ΕΣΥ. Στην υπηρεσία
24: που παίρνει. Τα ξέρω πολύ καλά. Τα ξέρω πολύ. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι έλλειμμα ενημέρωση του τι γίνεται. Αυτό ένα παράδειγμα. Πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι αν κατεβάσει την εφαρμογή MyHealthApp ή πάρει το 1566, μπορεί να βρει πλέον πολύ εύκολα ραντεβού ή ότι πλέον η αναμονή για ψυχοχειρουργείο είναι πολύ μικρή στην Ελλάδα. Έβγαλα προχθές ένα πίνακα, έβγαλε το Euronews ένα άρθρο για τους μέσους χρόνους αναμονής στις χώρες Βόρειας Ευρώπης. Είτε στα επίγοντα, είτε για να βρεις προσωπικό γιατρό, είτε για να κάνεις ψυχρό χειρουργείο κλπ. Άρα μου χωρίς υπερβολή, σε όλους τους δείκτες είμαστε εντυπωσιακά καλύτεροι. Και μιλάμε τώρα για τα συστήματα υγείας της Δανίας, Σουηδίας, Γερμανίας, τέτοιες χώρες. Είμαστε εντυπωσιακά καλύτεροι πια.
23: Αλλά δεν μπορεί να αποκλείσετε όμως ότι ένας πολίτης μπορεί να πάρει μια κακή εξυπηρέτηση από τον γιατρό ή τον νοσηλευτή ή την νοσηλευτρία και να του μείνει η αίσθηση ότι είναι όλα χάλια.
24: Το ΕΣΥ διαχειρίζεται 85.000 περιστατικά την ημέρα. Προφανώς κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Όχι κάτι. Στατιστικά το 5% να μην είναι καλά είναι μερικές χιλιάδες. Δεν είναι λίγο. Ναι.
23: Τι σκοπό έχει.
24: Κάτι, όταν στο σύστημα αυτοαξιολόγησης. Το σύστημα αυτοαξιολόγησης τι είναι, το ξαναλέω γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Όσοι νοσηλεύονται πια σε 76 νοσοκομεία του ΕΣΥ, λέω 76 έχουμε εξαιρέσει τα ψυχιατρικά και τα παιδιατρικά και τα. Κάποια νοσοκομεία που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, όσοι νοσηλεύονται πάνω από ένα 24ωρο, έχουν μια διανυκτέρευση έστω, σε ένα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά από 5 μέρες λαμβάνουν στο κινητό τους ένα SMS. Εκεί έχουμε 36 ερωτήσεις που τις έχουμε φτιάξει μαζί με την Ένωση Ασθενών. Δηλαδή, οι ασθενείς μας είπαν τι πρέπει να ρωτήσουμε. Και βγαίνει με βάση απαντήσεις που μας έχουν από τα SMS, πλέον έχουμε ξεπεράσει τις 100.000 απαντήσεις, δεν είναι χίλια. Είναι πολύ μεγάλο δείγμα. Έτσι. Βγαίνει ο μέσος. Ο όρος ικανοποίησης για το κάθε θέμα. Ο μέσος όρος ικανοποίησης του ΕΣΥ στο σύνολο είναι 4,2 στα 5. 4,2 στα 5 είναι άριστα. Δεν είναι ότι ο κόμμας είναι δυσαρεστημένος από το ΕΣΥ. Ο κόμμας καταλαβαίνει ότι το ΕΣΥ δουλεύει και ότι αν το χρειάζεται το βρει και ότι είναι ανοιχτό και ότι είναι εύκολο. Το ΕΣΥ, παιδιά, επειδή πια ξέρω όλα τα συστήματα της Ευρώπης απ' έξω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολο είναι το ΕΣΥ σε σχέση με άλλα συστήματα στην Ευρώπη. Για να καταλάβεις τώρα, για να πας σε ένα νοσοκομείο στην Αγγλία. Ή στην Ολλανδία πρέπει να περάσει τον προσωπικό γιατρό. Αν δεν σου δώσει ο προσωπικό γιατρό χαρτί, δεν πα στο νοσοκομείο.
23: Εγώ διαβάζω, όταν θέλουν να σα κάνουν αντιπολίτευση, πάνε στο Αττικόν, δείχνουν τα ράντζα, ορίστε να δεν πάει ράντζα, καλά η υγεία.
24: Έχω εξηγήσει 100 φορές. Το Αττικόν έχει πράγματι 120 με 150 ράντζα. Τα είχε από το 2000 που φτιάχτηκε, από το 2003-2004 ξανά τα ράντζα, μέχρι σήμερα. Και τα έχει και σήμερα τα ράντζα. Γιατί έχει ράντζα, γιατί έχει πολύ περισσότερο κόσμο από όσο χωράει. Όταν έχεις λιγότερο χώρο από όσο χωράς, τι πρέπει να κάνεις, να αυξήσεις το χώρο. Τι έχει κάνει ο Υπουργός Γεωργιάδης, έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει το χώρο. Γίνεται παράλληλα τώρα, μιλάμε δύο έργα.
3: Ένα, χτίζουμε καινούριο κτίριο για τους κοιτώνες γιατρών με δωρά του Δήματος Σταύρος Νιάρχος, όπου θα προσθέσει αυτό 52 κρεβάτια στο Αττικόν. Και χτίζουμε και στο πρώην λιμωδόν της Αγίας Βαρβάρας την επέκταση παθολογικής κλινικής που είναι 110 κρεβάτια. Α, θα προσθέσουμε στο Αττικόν σε 1,5 χρόνο από σήμερα συν 162 κρεβάτια. Όταν θα έχουμε συν 162 κρεβάτια, δεν θα έχουμε ράτσα.
23: Θα τα μηδενίσετε, δηλαδή, θα μηδενιστούν τα ράτσα, λέτε.
3: Θα μηδενιστούν. Πρακτικά ναι, είναι παραπάνω τα κρεβάτια που φτιάχνουμε από τα ράτσα που έχουμε. Αλλά κάποια στιγμή κάπου μπορεί να είναι πολύ σχολικό πηγαίνει. Όμως μέχρι να τελειώσουν αυτά τα έργα θα έχουμε ράτσα, αφού είναι θέμα εμβαδού.
23: Και γιατί όλοι ψάχνουμε το Αττικόν, τι είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα?
3: Έχει, επειδή είναι η μεγαλύτερη πανεπιστημιακή κλινική στη χώρα, έχει όλες τις ειδικότητες και έχει τους πιο γνωστούς καθηγητές. Άρα πάρα πολλοί κόσμοι σου λέει: εγώ θα πάω στο Αττικόν. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κιόλας. Κοιτάξτε, υπάρχουν συστήματα υγείας Ευρώπης, στην Πορτογαλία, που απαγορεύεται. Δεν μπορεί να πας, θα σου λέει: δεν πας στο Αττικόν, απαγορεύεται. Θα το πληρώνει το τσέπι σου. Εμείς δεν το απαγορεύουμε. Εγώ υπερασπίζομαι το δικό μας σύστημα. Και λέω: παιδιά, να πάτε στο Αττικόν αφού θέλετε. Αλλά ξέρεις ότι αφού θα πεις να πάω στο Αττικόν, εκεί θα έχει μια ταλαιπωρία. Διότι πάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι σαν δεύτερο παιδάκι μου να πας από έναν δρόμο που έχει μπουτιλιάρισμα.
23: Το επόμενο, για να το κλείσουμε και αυτό. Εσείς μπορείτε να επέμβετε στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Δηλαδή,
3: επεμβαίνουμε.
23: Ότι γιατρέ, βελτίωσε τη συμπεριφορά σου. Γιατρέ, μίλαγα, γιατί υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, ξέρετε.
3: Έχουμε φτιάξει
23: ο γιατρός δεν μιλάει καλά στον συγγενή του ασθενούς.
3: Έχουμε φτιάξει
23: δεν είναι ανθρώπινος.
3: Που λέγεται ODP. Το οποίο το φτιάξαμε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο οποίος ODP μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Quality and Care γραφείο του ΠΟΗ στην Αθήνα. Λέω, ήδη, αυτή τη στιγμή μιλάμε, αυτό ήδη έχει ξεκινήσει. Πάμε στο επόμενο βήμα της μετάρρυθμισης υγείας. Πρώτα απ' όλα, κάνουμε τα χοντρά. Πώς θα καλύψουμε κάποια κενά στο ιατρικό προσωπικό, πώς θα μειώσουμε τις αναμονές, πώς θα βρούμε εύκολα ραντεβού, αυτά έχουμε κάνει. Τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Όπου πάει ο ODP με μεγάλη ομάδα ειδικών σε πηγαίνουμε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, μελετάμε τις διαδικασίες του νοσοκομείου στο πεδίο, λέμε τι πρέπει να διορθώσει για να γίνει η καλύτερη υπηρεσία, η καλύτερη ποιότητα των μεσιών που δίνει. Βάζει ο ODP σκορ ανακλινική, σκορ προς την ποιότητα πια. Μετά, επειδή έχουμε εφαρμόσει και πια εφαρμόζεται και εδώ και ένα χρόνο στο νοσοκομείο του ΕΣΥ, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, το σημείο το DRG. Τα DRG παρακολουθούν και την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς αφού φύγει από το νοσοκομείο. Και μετράει στο σκορ του νοσοκομείου αν ο ασθενής έχει καλή μεταχειρητική εξέλιξη ή όχι. Και αυτό το μετράμε πια. Αυτά όλα θέλουν κάποιο χρόνο για να αποδώσουν. Δηλαδή αυτά μπαίνουν τώρα μέσα στο σύστημα, αλλά για να χωνευτούν από το σύστημα θα χρειαστούν 2-3 χρόνια. Αλλά συνεχώς τα βελτιωνόμαστε. Τα μετράμε όλα αυτά πια. Και με τα ψηφιακά εργαλεία που θα είναι σε λειτουργία στο ΕΣΥ από τον Ιούλιο φέτος, γιατί παραδίδεται 30 Ιουνίου είναι Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχουμε ψηφιακά εργαλεία που θα παρακολουθούμε την απόδοση ανακλινική και αναγιατρό.
23: Ναι. Στις εφημερίδες που σας κάνουν αντιπολίτευση, διαβάζω. Τώρα βέβαια είναι αντιπολίτευση γιατί είναι αντιπολίτευση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ελεύθεροι είμαστε. Δημοκρατία έχουμε. Εννοείται. Λοιπόν, διαβάζω ότι τα παράπονα νέων ειδικευόμενων γιατρών, κυριών και κυρίων, που λένε ότι μας εξαντλεί το σύστημα, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Δεν
23: είναι ανθρώπινες αυτές οι συνθήκες.
3: Το burnout, όπως το λένε, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα συστήματα υγείας Ευρώπης, είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Χθες βγάζει μια ανακοίνωση πανευρωπαϊκή αυτό το θέμα.
23: Η αποδόση εδώ είναι: πάρτε και άλλους γιατρούς. Προσλάβετε και άλλους γιατρούς.
3: Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή τρέχει μεγαλύτερη πρόσκληση για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ. 1131 θέσεις. Θα δούμε πώς θα καλύψουμε. Γιατί ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε μέχρι 17 του μηνός ανοιχτή η πλατφόρμα και πάμε στην παράταση.
23: Στις νοσηλεύτερες και νοσηλευτές εκεί δεν υπάρχουν.
3: Εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Στους νοσηλευτές είναι το βασικό μας πρόβλημα πια. Δεν είναι στους γιατρούς. Έχουμε και γιατρούς τοπικά και σημειακά προβλήματα, αλλά το βασικό μας πρόβλημα είναι οι νοσηλευτές.
23: Ναι, γιατί δεν έχετε χρήματα να προσλάβετε, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
3: Δεν υπάρχουν αρκετοί. Δεν βρίσκει ούτε ο ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Στην
23: Ευρώπη, θα σου πει δεν δίνεται καλό μισθό, γι' αυτό και φεύγουν οι άνθρωποι.
3: Στην Ευρώπη πάρα πολλές χώρες έκαναν εισαγωγή από τρίτες χώρες. Φέρνουν από τις Φιλιππίνες, φέρνουν από την Ινδία. Είναι έλλειμμα τεράστιο στην Ευρώπη οι νοσηλευτές. Και σε εμάς πολύ μεγάλο.
23: Και
3: θα κάνουμε σε λίγο ανακοινώσεις. Χτίζουμε ένα πολύ συγκροτημένο σχέδιο για το πώς θα αναβαθμίσουμε το ρόλο του νοσηλευτού στο ΕΣΥ και οικονομικά. Ενώ, αλλά όχι μόνο οικονομικά, και θεσμικά και εκπαιδευτικά κτλ. Το παρουσιάζουμε σε λίγες μέρες. Πιστεύω ότι ως σχέδιο, εφόσον εφαρμοστεί με πίστη από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα ξεπεράσει τη δική μου θητεία. Θα έχει αποτέλεσμα.
23: Ναι. Λοιπόν,
3: είναι ο ενιαίος κλάδος νοσηλευτικής κλπ.
23: Λοιπόν,
3: επανεκπαίδευση του ΔΕΛΤΑ.
23: Παράπονο, διαμαρτυρία, παράπονο, πάρτε το όπως θέλετε. Για να κάνει ένας γιατρός ειδικότητα δερματολογίας, πλαστικής ενδοκρινολογίας και μερικές άλλες πρέπει να περιμένει 7 χρόνια, λέει εδώ.
3: 12.
23: Μάλιστα. Καταστροφή. Τελειώνει ειδικότητα στα 40. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων στα υπάρχοντα κέντρα κατά 60%.
3: Πάμε λοιπόν.
23: Ναι.
24: Καλά, τις θέσεις δεν τις βγάζει ο υπουργός. Αυτές είναι οι ιατρικές εκπαιδευτικές θέσεις που είναι σε σχέση με τα κρεβάτια και τις ιατρικές σχολές. Δεν τις βγάζει ο υπουργός τις θέσεις. Έτσι, είναι οι γιατροί μεταξύ τους. Τώρα, η δανατολογία.
23: Δεν μπορεί
24: είναι...
23: να πει ο γιατρός, δηλαδή θέλω
24: δεν μπορεί να πει ο υπουργός, θέλω παραπάνω.
23: Δεν μπορεί να πει ο υπουργός.
24: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί, γιατί μπορεί να εκπαιδεύσει ο καθηγητής. Άμα πει ο καθηγητής, μπορεί να εκπαιδεύσει ο τρεις. Άμα του βάλω εγώ 13, α πει άρα θα βγουν σκιτζίδες. Ναι. Καταλαβαίνετε έτσι.
23: Ο υπουργός μου λέει εδώ στο μήνυμα να φτιάξει νέες κλινικές. Να ανοίξει νέες κλινικές ο υπουργός.
24: Εντάξει, το να ανοίξει νέες κλινικές πάλι μπαίνει στο ίδιο τρυπάκι. Θες ειδικούς γιατρούς που να μπορούν να κάνουν εκπαίδευση. Θες καθισμένοι στην Ήπειρο που να κάνουν εκπαίδευση. Δεν είναι τόσο απλό. Εκπαιδευτικό είναι το θέμα. Ο ειδικότητα είναι εκπαίδευση.
23: Ναι, σύμφωνα.
24: Είναι εκπαίδευση, αλλά δεν είναι. Έχω μια τάξη για 10 και βάζω 25. Γιατί αν ο γιατρός που βγει δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά, κάπως θα πάρει στο λαιμό του. Δηλαδή έχει κάποια ελάχιστα στάνταρτ που πρέπει να τηρείται. Δεν είναι μια υπουργική άποψη που εγώ αυξάνω τις θέσεις.
23: Δεν μπορείτε να το ανοίξετε αυτό δηλαδή παραπάνω.
24: Πολύ λελογισμένο και με μόνο σε συνεργασία με τους γιατρούς, με τις ιατρικές σχολές, με το ΚΕΣΥ είναι πολύ μπερδεμένο πράγμα.
23: Το έχετε υπόψη να υποστηρίξετε αυτές τις κατηγορίες, αυτές τις ειδικότητες. Πλαστική,
24: πάντα θα υπάρχουν ειδικότητες που έχουν πολύ μεγάλη αναμονή γιατί έχουν μεγάλη ζήτηση. Ένας γιατρός.
23: Αλλά υπάρχει και ένα ενδιαφέρον από την κοινωνία σε ό,τι αφορά στην πλαστική επέμβαση.
24: Ναι, καμία αντίρρηση.
23: Όχι μόνο ο γιατρός, αλλά και η κοινωνία ζητά υπηρεσίες τέτοιες.
24: Μα επειδή η κοινωνία ζητά
23: άνθρωποι, εμείς ζητούμε
24: ο γιατρός θα γίνει πλαστικός, θα βγάλει πολλά λεφτά.
23: Ακριβώς, ναι.
24: Ναι. Εγώ έχω ανάγκη παθολόγων, δεν έχω ανάγκη πλαστικών. Παθολόγους λέω εγώ. Το σύστημα παθολόγους χρειάζεται. Εμένα δεν με νοιάζει να φτιάξω περισσότερους πλαστικούς. Εμένα νοιάζει να έχω περισσότερους παθολόγους. Καταλάβατε.
23: Ναι.
24: Κύριε, αντί να περιμένει 12 χρόνια για να γίνει δερματολόγος, δεν πάει να γίνει παθολόγος, να μην παθολόγο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση εδώ.
23: Ναι, αλλά θέλει να βγάλει και λεφτά ταυτόχρονα.
24: Του δίνουμε 40.000 μπόνους. Να κάνουμε.
23: Τι είναι αυτό το μπόνους.
24: Δεν δίναμε 40.000 μπόνους για να είσαι παθολόγος.
23: Να το ξαναπείτε αυτό. Δεν το.
24: Δεν δίνουμε τώρα, ήταν πέρσι τώρα.
23: Τέλειωσε αυτό. Τέλειωσε. Λοιπόν. Άρα η κατηγορία ότι πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διαθέσατε τα λεφτά στην υγεία και στα ντουβάρια είχε αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως ακούω σε διάφορα πάνελ. Ξέρετε κάτι, εγώ σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για να ακούν και οι συνάδελφοί σας. Γιατί βλέπω συναδέλφους σας από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τους πετάνε μια τέτοια τάκα οι αντίπαλοι και μένουν. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τώρα την έκφραση. Υπάρχει μια έκφραση που τα συνδέει όλα αυτά. Μένει μάρμαρο άγαλμα. Ας μην την πω ή αν μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις πρωινιάτικα. Λοιπόν, έπιασαν τόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης είτε κάνατε προσωπικό έργο εσείς και άρα η
24: κυβέρνηση. Πάμε λίγο να τα εξηγήσουμε τη σειρά.
23: Χρησιμοποίησε για καλό σκοπό τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
24: Πάμε να εξηγήσουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, έχει γρήγορο πλάκα αυτό. Πάω προχθές μέσα στα πλαίσια των εγκυνίων που έκανα στο Άργος Οριστικό. Στην Καστοριά.
23: Ναι.
24: Στο Άργος Οριστικό.
23: Ήταν
24: λοιπόν,
23: επιθύμητος εκεί, από το ΚΚΕ.
24: Με είχε κηρύξει το ΚΚΕ ένα επιθύμητο πρόσωπο και είχε καλέσει πανηγειονομική κινητοποίηση. Μέχρι εκεί, εγώ ξεμαρίζω αυτά, το ευχαριστούμε κιόλας. Πάω στο Άργος Οριστικό λοιπόν, όπου έξω από το κέντρο υγεία, να πω τώρα μια λεπτομέρεια, το κέντρο υγεία στο Άργος Οριστικό είχε χτιστεί πριν από 41 χρόνια. Δεν είχε μπει 41 χρόνια ούτε
23: Πασό
24: καρφί.
23: Πασόκορεα χρόνια. Εποχή Πασόκορεα χρόνια.
24: Ήταν η εποχή που πήρε ο Ανδρέας Παπανδρέου από την Ευρωπαϊκή. Από τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες τότε, το λεγόμενο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και έκτησης και είχε δοθεί μόνο για την υγεία αυτό και φτιάξει όλες τις μεγάλες υποδομές. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καραμαλή δηλαδή. Χάρη στον Αίμνο Ζετράκη, Κωνσταντίνο Καραμαλή, τα όλα αυτά. Όχι χάρη στον Ανδρέα, ο Ανδρέας έλεγε «Ο κενά το ίδιο συνδικάτο». Το λέω για να συνεννοούμαστε. Ο Άγιος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε στην ΕΟΚ όταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους εναντίον και χάρη στην ΕΟΚ φτιάξαμε ένα κέντρο υγεία με τα λεφτά του.
23: Και μια που λέτε για τον Άγιο, ας κάνουμε και μια κατηγορία άλλη.
24: Όχι, δεν θέλω να χαλάσω το Άγιο Σοριστικό, γιατί έχει λίγο πλάκα.
23: Όχι, και στον Γιώργο Σουφλέα οι δρόμοι για τους οποίους κινούμαστε.
24: Δεν χάνει δρόμοι, φανταστική δρόμοι.
23: Και... Όχι, αυτό λέω. Θεός χωρέστον στον Γιώργο Σουφλέα, αυτό σχεδίασε όλους αυτούς
24: τους. Εγώ τον αγαπούσα πολύ τον Γιώργο. Πάμε τώρα.
23: Όχι, λέω για τα κεράκια να λάβουμε κανένα κεράκι παραπάνω.
24: Πάμε τώρα. Στο Άγιο Σοριστικό λοιπόν δεν είχε μπει ούτε βίδα. Όταν το πρώτο είδα, λέω δεν μπορεί να έχουμε τέτοιο κέντρο υγείας. Μιλάμε για δράμα. Το κάναμε καινούριο. Άμα δεις ο κόσμος που ήρθε μέσα στα γένεια.
23: Είδα το βίντεο.
24: Παιδί μου ο κόμος έκλαιγε. Δεν το ξαναδεύω. Κλαίγανε.
23: Ναι, το κουκουέ ήταν απ' έξω και έκανε.
24: Με έχουν κηρύξει λοιπόν επιθύμητο πρόσωπο. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί εγώ είμαι από την Καστοριά. Εγώ είμαι την Κλεισούρα. Ο πατέρα μου η καταγωγή του λέω από το Αμίντιο. Από το Αμίντιο γεννήθηκε. Αλλά η καταγωγή των γονιών ήταν από την Κλεισούρα. Που είναι το μοναστήρι της Παναγίας.
23: Έχω και το φίλο μου τον Γιάννη Γκόγκα.
24: Γιάννη Γκόγκα, αδερφός μας. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Πάω λοιπόν και κατεβαίνω το λεωφόρο για να δω τους διαδηλωτές όπου θα κάνω τη μεγάλη πανηγενομική κινητοποίηση. Και είναι ακριβώς 6. Το ενδιαφέρον δεν ήταν 6. Το ενδιαφέρον ήταν 2 από τη μία, 5 μέτρα απόσταση και 4 από την άλλη. Τους λέω, γιατί δεν κάθεστε οι έξι μαζεμένοι και είστε οι τέσσερις από εκεί ή δύο από εδώ. Α, δεν συμπαθιόμαστε, μου λένε. Δηλαδή μεταξύ τους οι αριστεροί δεν μπορούν τους από το δρόμο να κάνουν σε παρέα. Όχι να κάνουν εκλογική διακυβέρνηση.
23: Στα κόμματα, κύριε.
24: Πρέπει να, αυτό πρέπει να το δεις. Ήταν έξι, τέσσερις και δύο.
23: Το βλέπουμε στο κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, αυτό άλλωστε.
24: Δηλαδή η αριστερά έχει εφεύρει τη διάσπαση του ατόμου πολύ πριν από την επιστήμη της φυσικής. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, φωνάζανε, μπαίνω μέσα εγώ στο κέντρο υγείας. Τους κάλεσαν αυτό, μέσα φυσικά δεν ήρθανε. Ρε παιδί μου, με το που μπήκα μέσα, στον άλλο το είχαν φύγει. Δηλαδή όλοι, όλος τους ο αγώνας ήταν να με προϋπαντήσουν όπου κατέβαινα από το λεωφορείο.
23: Και να πούνε ανεπιθύμητο σώνα.
24: Πάμε τώρα, εντάξει. Η διαφωνία τώρα. Κάντε ντουβάρια, μου λέει μια Κυριακή.
23: Αυτό να το ξεκινήσουμε μετά.
24: Ναι, αλλά θα το εξηγήσω, έχει σημασία αυτό.
23: Μπράβο, ωραία, για να μπούμε και στην πολιτική μετά. Λοιπόν, και θέλω επίσης, υπάρχει ένας, ο κύριος Κοκκινάκης, που βρίσκει πολύ κοινική την απάντησή σας για τον δανεισμό των, και τις ρωτήσεις, κομματικές επιχορηγήσεις και τα χρέη των κομμάτων στις τράπεζες. Αν τα εξοφλείτε ή όχι, θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού, βεβαίως. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι μαζί μας. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
25: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
26: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
25: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
26: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
27: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
28: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
29: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Nova 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
31: Νόβα 9.31.
32: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
33: Sky 100.3.
1: Honda. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Honda. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού ως Καραμαγκά, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Κατεχάκη και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως να διαψεύδουν την είδηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμύτατη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείας, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό αιτούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου θα οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Να ξέρετε ότι θα ακούσετε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αμέσως μετά την παράθεση των δεδομένων για την κυκλοφορία των οχημάτων. Δημήτρης Κολεμιχάλης τώρα. Καλημέρα σας κύριε Κολεμιχάλη. Πάμε με
12: καλημέρα
23: το ρυθμό που σας διακρίνει.
12: Στα γρήγορα. Ξέρουμε πως προς τον Πειραιά η παραλιακή θα μας καθυστερήσει. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πως θα μας καθυστερήσει και στο αντίθετο ρεύμα. Από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, σημειωτών, με ρυθμού σημειωτών, φίλες και φίλοι, στην κυριολεξία. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να μπείτε στη Συγκρού όσοι έρχεστε από τον Πειραιά, να μπείτε στη Συγκρού και να κάνετε δεξιά στην Αμφιθέας και να πάτε μέσω της Αμφιθέας για να βγείτε προς την παραλιακή, τέλος πάντων πιο κάτω στον Άλιμο. Τι άλλο προσέχουμε? Προσέχουμε την κάθοδο της Κηφισού από την Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Προσέχουμε την άνοδο της Κηφισίας, την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της και βεβαίως το Σκαραμαγκά με τη Συγκρού. Ευχαριστώ.
13: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε.
0: Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η ερώτηση στην οποία καλείται να απαντήσει ο Πρωθυπουργός τη διατυπώνω δεύτερη φορά και για εσάς που μπήκατε τώρα, κυρίες και κύριοι, για να αρχίσετε να παρακολουθείτε τη συζήτησή μας, είναι εάν τα χρήματα που απορρόφησε, τα ποσά που απορρόφησε από το Ταμείο Ανάκαμψης ο Τομέας Υγείας με Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη, έπιασαν τόπο, αξιοποιήθηκαν δηλαδή ως προς την ανάπτυξη της χώρας και δεν ικανοποίησαν μόνο τα προσωπικά του κυρίου Υπουργού, την αυτοδιαπροβολή του, είτε της κυβερνήσεως.
15: Προσωπικό μου, βρε Άρη μου, είναι το να δουλεύει σωστά το κέντρο υγείας στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Δηλαδή, εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πόσες φορές στη ζωή μου θα χρειαστώ τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας στο Άργος Οριστικό?
4: Επειδή είμαι.
15: Αλήθεια, πες μου.
4: Είμαι.
15: Τι προσωπικό μου είναι αυτό?
4: News maniac κι εγώ, βλαμμένος. Ναι. Παρακολουθώ αυτές τις εκπομπές, τις οποίες είναι οι συνάδελφοί μου εκεί και μαζεύουν διάφορους από αυτό που θα έλεγα κάθε καρυδιάς καρύδι από την αντιπολίτευση. Και ακούν και διατυπώνονται κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες θέσεις, μάλλον. Θέσεις. Λοιπόν, και στις θέσεις λοιπόν της αντιπολιτεύσεως έχω ακούσει που λένε ότι αυτά τα λεφτά δεν πιάσανε τόπο.
15: Πάμε λοιπόν.
4: Που πήρε ο Γεωργιάδης για να ξαναφτιάξει.
15: Ποια είναι η διαφωνία τους?
4: Ότι δεν κάνουν, τα δώσατε στα ντουβάρια.
15: Ότι δεν κάνουν τα ντουβάρια την υγεία,
4: μάλιστα,
15: αλλά το προσωπικό.
4: Μάλιστα.
15: Πολύ. Σωστό. Λέω πάντα. Με μία σκηνή στην έρημο Σαχάρα, αν έχεις, και μέσα έχεις γιατρούς και νοσηλευτές, κάποια φροντίδα στον ασθενή θα δώσεις. Το ωραιότερο κτίριο με τα καλύτερα μηχανήματα. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές δεν θεραπεύει κανέναν. Συμφωνούμε?
4: Προφανώς.
15: Πολύ ωραία. Ποτέ δεν είπα εγώ ότι την υγεία τη δίνουν οι τύχοι και οι υποδομές. Την υγεία τη δίνει το προσωπικό. Πολύ ωραία. Όμως το προσωπικό δουλεύει καλύτερα με καλές υποδομές ή χειρότερα? Καλύτερα, λέγω. Οι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα σε καλές υποδομές ή χειρότερα? Καλύτερα, λέγω. Άρα δεν υπάρχει αντίστοιξη. Δεν είναι αντίπαλες οι καλές υποδομές στο προσωπικό. Είναι σύμμαχοι οι καλές υποδομές.
4: Θα μπορούσατε να δώσετε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε μισθούς των γιατρών και νοσηλευτών?
15: Αυτό είναι το σωστό ερώτημα.
4: Μάλιστα.
15: Αυτό είναι το σωστό ερώτημα. Το ερώτημα είναι, μήπως θα έπρεπε, κύριε Υπουργέ, αντί να δώσετε 500, 600, 700 εκατομμύρια για να κάνετε καινούργια τις υποδομές κτηριακές του ΕΣΥΚ, τον εξοπλισμό, θα έπρεπε να τις δώσετε για να προσλάβετε προσωπικό και να βάλετε οικονομικά κίνητρα? Αυτό είναι το ερώτημα που θα έχει κάποιο νόημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι λάθος. Για ποιο λόγο? Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης θετικότητας δεν χρηματοδοτεί μισθούς από τον κανονισμό του. Γιατί λέει το Ταμείο Ανάκαμψης? Επειδή εγώ είμαι one-off, με έχεις σήμερα, αύριο δεν με έχεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει δαπάνες που θα χρειάζεται να τις πληρώνεις και αφού εγώ θα έχω τελειώσει. Καταλαβαίνεις λέω τώρα.
4: Βεβαίως,
15: άρα δεν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό ή να πληρώσεις μισθούς.
4: Ποια είναι η προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της χώρας, τα χρήματα που πήγαν για αυτή τη δουλειά στο ΕΣΥ?
15: Είναι ότι τα κτίρια αυτά του ΕΣΥ που αναβαθμίσαμε ήταν τα περισσότερα υποκατάρρευση. Πράγματι, αυτό που λέγανε το σύνδημα του ΕΣΥ καταραίει, ήταν αλήθεια πριν από εμάς. Αν δεις τα κτίρια πώς ήταν και πώς τα έχουμε φτιάξει τώρα, θα πεις καλά, μπαίνανε άμεσα τρία κτίρια. Δηλαδή, εγώ τώρα που τα βλέπω, γιατί τα είχα δει και εγώ όλα, γιατί γυρνάω όλη την Ελλάδα, τώρα τα είδα που έγινε υπουργός και πάντα εδώ και τη δουλειά μου. Λέω, παιδιά, δεν μπορεί να έχουμε το 2026 τέτοια κτίρια,
4: ναι,
15: χρέπια. Τώρα με το Μητσοτάκη, τώρα με το Γεωργιάδη, δεν έχουμε πια χρέπια. Άρα έχουμε, 20-25 χρόνια μπροστά, το ΕΣΥ. Θυμάσαι ένα κέντρο υγείας στην Κρήτη που είχε δείξει ο Ανδρουλάκης, ήταν χρέπι. Τι καινούργιο, πάντα το κοινιάζει μια εβδομάδα. Αυτό που θέλω να το
4: καλέσετε.
15: Το καλέσω.
4: Βεβαίως.
15: Να μην μιλάτε, όμοι είχαν μείνει.
4: Καλά, δεν πειράζει. Σα είδα στο τραπέζι εκεί και κάνετε τον καλαρωτό.
15: Το ότι βγάλανε ανακοίνωση ολόκληρο κόμμα αξιωματική αντιπολιτεύσεω για τη φωτογραφία. Καθαρά τι κάνανε. Το όριο τη γελιότητα έχει ξεπεράσει κάθε.
4: Τώρα, επειδή βλέπουν τα χάλια του στα μαύρα, προσπαθούν να κάνουν μια διόρθωση στη γραμμή. Ξεκινάει η περιοδία.
15: Τρία χρόνια λάθος. Τρία χρόνια τα έχει κάνει θάλασσα, μαντάρα. Τρία χρόνια. Δεν μπορεί για τα πολιτικά δηλαδή.
4: Βεβαίω, τα πούμε. Φυσικά.
15: Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι το mastermind στην αριστερά είναι ο Τσίπρας. Με μεγάλη διαφορά. Ο Τσίπρας αποδεικνύεται μεγάλος ραδιούργος. Πώς γιατί.
23: Αλλά μάλλον εκεί είναι, στη ραδιουργία είναι.
15: Μα
23: η,
15: όχι,
23: η,
15: εκεί φτάνουν, δεν πάει παραπάνω. Πρόσεχε όμως πώς με τι τους έκανε. Χάνει από το Μητσοτάκη με 23 μονάδες και παίρνει 17,5%. Ωραία. Τι θα γινόταν αν δεν παραιτείτο την επόμενη μέρα.
23: Έχοντας βγάλει 32 το 19.
15: Ναι, ναι. Τι θα γινόταν την επόμενη αν δεν παραιτείτο. Θα πέφτανε όλοι του ΣΥΡΙΖΑ πάνω του. Πώς χάσαμε, να απολογηθείς, γιατί πήγαμε χάλια.
23: Και προκειμένου τα κάνουν.
15: Αντί να κάνω την πρώτη μέρα, πάει στο Ζάπιο και τι λέει. Παραμερίζω. Δεν λέει παρετούμε. Δεν προσέξαμε εκείνη τη μέρα. Είπε παραμερίζω. Ναι, πολύ ωραία.
23: Κάποιοι το πρόσεξαν, αλλά ναι, πάμε παρακάτω.
15: Με το που λέει παραμερίζω, όλοι αυτοί που θέλουν να πέσουν να φάνε τον Τσίπρα, βγάλουν τον σκασμό. Σου λέει, το Τσίπρα είναι πρώην, ας τον ήσυχο, πάμε να δούμε τι θα είμαστε οι επόμενοι. Δεν υπήρχε ποτέ από τον Τσίπρα πρόθεση να υπάρξει ποτέ κανένας επόμενος, όπως απεδείχθη. Ποιο ήταν η πρώτη υποψήφια επόμενη, η Αχτσιόγλου. Ερχόταν αυτή με 70%. Σου λέει ο Τσίπρα, αν έρθει αυτή με 70%. Που είναι νέα, όμορφη.
23: Μπορεί και να εδρεωθεί.
15: Μπορεί και να εδρεωθεί. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε, να του βάλουμε την τρικολοδία.
23: Φέρε τον τουρίστα.
15: Και σκάει τον Κασελάκι.
23: Φέρε τον τουρίστα.
15: Σκάει τον Κασελάκι. Εγώ πιστεύω να
23: για τουρισμό είχε έρθει. Δεν το λέω με την κακή.
15: Ναι, ναι, ούτε ρούχα είχε μετά.
23: Γι' αυτό πήγε και να φέρει τα ρούχα. Γι' αυτό το λέω. Τα θυμάμαι τα γεγονότα.
15: Βγαίνει ο Κασελάκι. Του βρίσκει την υπογραφή στο Τσίπρα, κατεβαίνει ο Κασελάκι, κερδίζει ο Κασελάκι. Ο Κασελάκι όμω τι πρόβλημα είχε για τον Τσίπρα. Ήταν πολύ λαμπερό. Τον παίζαν όλοι με τα κανάλια και ο Τάιλερ και η Φάρλι και που γυμναστική και που κάνει τζόκινγκ. Ο Τσίπρας δεν ήθελε άλλο λαμπερό. Γιατί ήθελε. Αυτό ήταν ο μόνος λαμπερός. Το ίδιο είχε πάθει και με τον Γιάννη με έναν. Ο Τσίπρας δεν δέχεται να υπάρχει κανένας που να το συναγωνίζει σε λάμψη αριστερά. Γιατί αν υπάρχει ένας με λάμψη, επισκιάζει τον Τσίπρα. Οπότε μόλις κατάλαβε ότι ο Κασελάκης είναι λαμπερός. Κάμια παρένθεση εδώ. Ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές πήρε 15,4. Δεν πήγε άσχημα.
23: Καθόλου.
15: Πήρε 15,4. Ανάξιο πρεπέστατο ποσοστό. Μετά τον Κασελάκη, ο Τσίπρας ήταν στο 5. Δηλαδή ο Κασελάκης τον βρίζανε. Α, τον Τσίπρα τον είχε στο 15,4 σε ευρωεκλογές. Δηλαδή στο 17-18 σε εθνικές εκλογές. Μια χαρά τον είχε. Πολύ ωραία. Βάζει λοιπόν ο Τσίπρας τους δικούς του. Κάνει μα την πρώτη επιστολή. Τον πάσο που μπορούσε τον καθαρίζει τον Κασελάκη. Αυτό το έκανε όλο ο Τσίπρας. Δεν μπορούσε να γίνει χωρίς τον Τσίπρα.
23: Αφού το Μπουζουξίδικο ήρθε με μια ακολουθία που
15: αρχίσανε. Πρώτα έκανε την επιστολή ο Τσίπρας στο συνέδριο. Είπε δεν πρέπει να είναι ο Κασελάκης.
23: Άρχισαν να τον αμφισβητούν.
15: Με έβαλε τον Γεροβασίλη. Το έκαναν όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Τσιμπήσαν οι άλλοι. Γιατί περιλάμβανε ένα ραδιούργο. Ξυπνήσαν οι άλλοι. Φάγανε τον Κασελάκη. Πάει ο Κασελάκης. Αυτοί νομίζουν ότι όλα τα γλιτώσαν τον Τσίπρα. Γλιτώσαν τον Κασελάκη. Θα είμαστε εμεί
23: τώρα. Ήρθε η ώρα μα.
15: Αυτό όμω από την ώρα που φάγανε τον Κασελάκη προσγειωθήκαν από το 15 στο 5. Ξεκίναγε τώρα να χτίζει πώς θα γυρίσει. Έχετε λοιπόν ο Ανδρουλάκης, πρέπει τώρα ο άλλος, μην πω τώρα τη λέξη, και από το πουθενά γίνεται αντιπολίτευση εξωματική. Ενώ ήταν τρίτος. Γιατί είχαν κάτι την πόλη. Πολύ ωραία.
23: Και αρχίζει τα χαμένα
15: και
23: βαγόνια.
15: Τώρα,
23: τα βαγόνια. Τα ξυλόλια.
15: Τώρα δύο χρόνια ο
23: και τρέχει πίσω από την Κωνσταντοπούλου.
15: Ανδρουλάκης, και αντί να φτιάξει ένα ωραίο σοσιαλδημοκρατικό κυβερνητικό κόμμα που να πει παιδιά, αν δεν θέλει το Μητσοτάκη, που είναι ξέρω εγώ. Νεοφιλελεύθερο δεξιό, τι θα τα έλεγαν αυτοί, είμαστε εμείς εδώ να κυβερνήσουμε, να κάνουμε ένα, να κάνουμε δύο, να κάνουμε τρία. Αρχίζει. Και ανταγωνίζεται ζωή και ΣΥΡΙΖΑ. Και γίνεται τώρα ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, είμαι βέβαιος, όσο τον έβλεπε να το κάνει αυτό, ήταν κάπου και γελούσε. Γιατί ο Τσίπρας τι είχε στο μυαλό του, να γυρίσει. Αλλά δεν μπορούσε να γυρίσει αν το πασού πήγαινε στο 20. Έβλεπε το Πασόκ να μένει στο 12 για να γυρίσει. Ήξερε λοιπόν ο Τσίπρας ότι όσο το Πασόκ είναι στο 12. Και η ατζέντα του είναι αριστερή, όταν εμφανιστεί αυτό, θα του καθαρίσει αυγά. Για ποιο λόγο, διότι πάντα.

0: Ναι, στο κοινό, αυτό λέω.
1: Έχω πάνει υπομονή να έρθει η ώρα του δικαστηρίου. Θα με κρατάνετε με το ζόρι. Και δεν ξέρω τι διαδικασία έχει. Φοβάμαι ότι πρέπει να πάει με νόμο περιευθύνσης υπουργών, μην πάει έτσι. Και θέλει 50 υπογραμμές, δεν το ξέρω αυτό. Θα το δω, δεν το ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα ασχοληθώ όμως. Αλλά εγώ θα πάω δικαστήριο, το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Τι έχετε πει εσείς για εκείνον και σας κάνει μήνυση?
1: Για το ακίνητο. Έχω πει για το ακίνητο.
0: Ότι έχει νοικιαστεί στο κράτος.
1: Ότι μας αμπούκωσε τα λεφτά, γι' αυτό με κάνει μήνυση. Του είπα, λέει, μας αμπούκωσε τα λεφτά. Ναι, εντάξει. Ωραία. Θα τα πούμε αυτά όταν ήρθε ο δικαστήριο. Είχαμε πει ένα σήμα. Μόνο το δουλάκι, μόνο το δουλάκι κόλλησε αυτό. Πάμε λοιπόν. Ο Τσίπρας το έχει χτίσει άριμο αυτό από την αρχή και πρόκειται ότι έχει καταφέρει το Τσίπρας. Ο Τσίπρας έπρεπε να απολογηθεί τη Δευτέρα μετά τις εθνικές εκλογές του 23 για την αποτυχία του για το 17,5. Και είναι τώρα, μετά από 3,5 χρόνια, για την επιτυχία του για το 15.
0: Και εξευτελίζει το σύμπαν.
1: Παιδί μου, τώρα όλα τα κανένα τι λένε κάτω οι δικοί μας. Εδώ σας κάνει κάθε πρωί οικονόμικο ο Παυλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία ο Τσίπρας, 15. Ενώ θα παραλέει μεγάλη αποτυχία ο Τσίπρας 17,5. Με όλο αυτόν τον κύκλο που έκανε, τώρα λένε μεγάλη επιτυχία ο Τσίπρας 15. Ο Τσίπρας σήμερα έχει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές. Αλλά τώρα στον Κασελάκη το φορτώσαν ως αποτυχία, στον Τσίπρα το θεωρούν επιτυχία.
0: Και ο θριαμβική επιστροφή.
1: Το καταλαβαίνει τι παιχταράς είναι. Παίχτης! Ναι.
0: Να, τώρα τα λένε, ορίστε. Ναι. Κτίζει ο Μητσοτάκης αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τώρα θα ακούνε οι Πασόκοι. Θα ακούνε οι Πασόκοι. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά εγώ λέω ότι θα λένε οι Πασόκοι.
1: Εμένα η πολιτική μου αρέσει επί της ουσίας, τη γουστάρω. Μ' αρέσει, είμαι πολιτικών. Εγώ το δημοτικό μου να κύβερα μεγάλη και πήγαινα, δεν μπορούσα.
0: Και με τον καφέ πολιτική κάνετε, εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Παραδέχομαι ότι είχε ένα πρόβλημα. Πώς θα κατάφερε να παρουσιάσει το 17,5 επιτυχία? Ευρύκε τον τρόπο.
0: Υπάρχει
1: να το
0: περίπτωση να χάψει το Πασόκ ο Τσίπρας?
1: Όχι, όλο δεν μπορεί να το χάψει το Πασόκ. Το Πασόκ μέσα ένα πολύ κομμάτι σοβαρών ανθρώπων, οι οποίοι δεν πάμε με τον Τσίπρα. Αν το Πασόκ περάσει κάτω από το 10, εκεί θα πάνε να φάνουν Ανδρουλάκη σίγουρα, είτε πρώτων εκλογών είτε μετά από τις εκλογές. Για το μεγάλο πρώτο Ανδρουλάκη θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν στη δημοσκοπήση πίνει τρίτο-τέταρτο. Πιστεύω ότι εκεί μπορεί να μην φτάσει και σε εκλογές, δηλαδή. Γιατί Πασόκ, άκουγα, έχουν μείνει πολλά χρόνια εκτός εξουσίας. Η συνειδητοποίηση ότι με τον Ανδρουλάκη δεν πρέπει να δουν εξουσία ούτε τη Δευτέρα παρουσία θα δημιουργήσει μεγάλες κεντρόφυγες δυνάμεις εκεί και ένα κομμάτι θα πάει.
0: Αν ψήφισαν ένα Διαμαντοπούλου, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να κοντράρουν το Μητσοτάκη?
1: Ρε παιδάκι μου, οι Πασόκοι ψηφοφόροι, τους ευχαριστώ γι' αυτό, τους έχουν μόνο μου να σου πω, δεν έχουν καταλάβει πώς λέει η πολιτική. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να έχει για να χάσει ή για να κινδυνεύει να χάσει έναν αντίπαλο το γήπεδο του.
0: Α, μπράβο. Αυτό που λέω.
1: Ο Μητσοτάκης δεν έχει αντίπαλο στο γήπεδο του. Στο γήπεδο του είναι μόνος του. Άρα το 40% που ψήφισε ναι στο δημοψήφισμα το 15 έχει μία επιλογή. Κυριάκο Μητσοτάκης, μα δεν έχει άλλη. Το 60 έχει 15 επιλογές. Το 40 έχει μία επιλογή. Όσο δεν αποκτά αντίπαλο στη δική του πλευρά ο Μητσοτάκης, θα βγαίνει πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά κοίτα τι έχει πάθει τώρα όμως το Πασόκ. Το Πασόκ πήγε προφανώς και κόσμος από το κομμάτι του 60% και υπερψήφισε τον Ανδρουλάκη. Γιατί αν έμενε η επιλογή στο 40.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ο Ανδρουλάκης έχει μεγάλη δύναμη
0: για μένα. Η Διαμαντοπούλου να είναι η αντίπαλο.
1: Δεν θέλω να πω ποιον να βγάλουν. Ναι. Εγώ μπορώ να σου πω και ο Γιωργλάνς όμως είναι επίσης μια πολύ καλή επιλογή. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν ήταν άνθρωπος. Μπορεί να μας δημιουργήσει μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά το πιο μέρο, δεν πάω στα πρόσωπα. Το σημαντικό είναι τελικά τι ήθελε στο Πασόκ. Ένα κόμμα που διεκδικεί κυβερνητική εξουσία ή ένα κόμμα διαμαρτυρίας?
0: Πού θα διεκδικήσει το Πασόκ τους ψηφοφόρους? Θα τους διεκδικήσει από το 60% ή μέσα από το 40%? Εγώ αυτό λέω, ότι πήγε σε λάθος σημείο να βρει ψηφοφόρους.
1: Μα και για το 60% πήγε με λάθος τρόπο όμως. Σου λέω πήγε τσουρούτικα. Πώς το εξηγείς το παιδάκι μου?
0: Ναι, ναι,
1: όλη η μέρα υποκλοπές. Ωραία. Παιδάκι μου, εγώ
0: κάνουμε διάλειμμα.
1: Εγώ να σου πω σοβαρό θέμα υποκλοπές. Μην το πω όπως το παίρνω που το θεωρώ ασημάντο. Ας πούμε ότι δέχομαι το δικό σου. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι συγκλονιστικό θέμα και είναι θεμελιώδες θέμα. Μα δεν μπορείς 2,5 να μιλάς μόνο γι' αυτό. Δηλαδή. Παντεσπάλι να είναι, τυραμισού να είναι, δεν γίνεται.
0: Τώρα το έχουν καταλάβει και γι' αυτό αρχίζουν περιοδίες στη Λεκανοπαίδιο και τα λοιπά, για να τον γνωρίσουν, να γνωρίσει το Λεκανοπαίδιο τον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί στην περιφέρεια πάει καλύτερα σε σχέση με εδώ. Λοιπόν, εν πάση τόσο, αυτοδυναμία σε λίγο, Μητσοτάκη, 9 παρά 10 η ώρα, προφανώς θα μείνετε και μετά τις 9, για να ακούσει λίγο και το
1: λίγο,
0: επόμενο. Ναι, μια χαρά.
1: Εγώ δεν χορταίνω τις εκπομπές μας.
0: Λοιπόν, εγώ
1: έχω μεγάλη δυνατότητα. Πραγματικά το λέω, ευχαριστούμε.
0: Την αυτοδυναμία, αν θα την καταφέρει ή όχι ο Μητσοτάκη, θα πούμε για τις 9 και τον Σαμαρά.
1: Όχι, θα πούμε λίγο τα εξωτερικά. Και το Σαμαρά και το τέλειο.
0: Ναι, γιατί τώρα θέλω να πείτε λίγο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ότι έχει εδώ ένα μήνυμα ο κύριος Κοκκινάκης, δεν σας πιστεύει για τα δάνεια των κομμάτων. Διάλειμμα εδώ λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των

0: μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια να λειτουργήσει στην Αθήνα με τρεις σχολές, το οποίο έχει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, όπου η τεχνολογία, όπως λέει το Πανεπιστήμιο, συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Κιλ, στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο. Πληροφορίες kilgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Τώρα, μια που κύριε Υπουργέ, ακούω τη διαφήμιση για τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Στα σωματεία, πώς πάει η Νέα Δημοκρατία, στα σωματεία τα νοσηλευτών, γιατρών κτλ. Συνδικαλιστικά δεν κάνει κάτι η Νέα Δημοκρατία
12: ή όχι? Λίγου.
0: Ναι.
12: Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το σωματείο εργαζομένο του Γεώργιος Γεννηματάς. Η ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ έχασε μία έδρα και άλλη μία έδρα έχασε το ΚΟΚΟΕ που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοικήτρια και την κυρία Μάινα για τα καλά νέα που μου έστειλε. Τη φίλη μου τη Ματίνα την Παγώνη που τους έχω λατρεία. Κοιτάξτε, ο κόσμος του ΕΣΥ Θυμίζω ότι όταν πήγαινα πριν από ένα-ενάμιση χρόνο. Εγώ ξεχάσα να πω κάτι για το πώς εργάζομαι στο νοσοκομείο, στο Υπουργείο αυτό. Οι περισσότεροι υπουργοί υγείας δεν πηγαίναν στα νοσοκομεία ή πηγαίναν πολύ σπάνια. Για ποιο λόγο δεν πηγαίνανε?
0: Γιατί, για να μου είναι ακούνε γρήνια.
12: Γιατί πήγε πάντα φασαρία. Όποιος και να πήγαινε, είχε φασαρία. Πολλάκης δεν μπορούσε να μπει σε νοσοκομείο. Λοιπόν, όχι μόνο Πολλάκης, δεν πηγαίνανε γενικώς. Γενικά οι υπουργοί το αποφεύγανε. Εγώ, αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στο νοσοκομείο πριν από περίπου 2,5 χρόνια, είχα πολλές φασαρίες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, πήγα στο Αττικό μια μέρα
0: που ήταν
12: χιλιάδες κόσμο.
0: Όλοι τώρα πια έκανε πανηγύρι το κουκούκι. Ναι. Μέχρι που πήγατε και τους μιλήσατε και εκεί άρχισε τώρα, να ξεφτίζει αυτή.
12: Ναι, τώρα έκανα την εξής τακτική. Αντί να τους αφήνω να κάνουν σόου αυτοί,
0: να κάνετε σόου.
12: Κάνω σόου εγώ. Πηγαίνω λοιπόν πάνω τους, δείχνω με την κάμερα τι λένε. Γιατί ο κόμος, όταν κάνουν φασαρία υγειονομική, δεν καταλάβαινε. Σου λέει, α, φωνάζουν οι γιατροί, δεν έχουν υλικά, δεν έχουν προσωπικό. Όταν σαν ακούνε ότι γιατί φωνάζανε, οι δίθεν γιατροί, για την Μπελαρά, ή φωνάζανε για τη Γάζα, ή φωνάζανε για τον ΝΑΤΟ, ας να καταλαβαίνει ο κόμος, παιδί μου, εντάξει, οκ, αλλά τι σχέση για αυτό το νοσοκομείο. Και αυτό τους έκανε μεγάλη ζημιά. Σήμερα, όταν πάω πια στα νοσοκομεία, είναι κάτι ψόφι. Α, ναι, συνήθως δεν έχω καθόλου πια. Αλλά γι' αυτό και πια δεν παίζουν και αυτά τα κανάλια ότι ο Παγιώτη έγινε φασαρία. Το πάω μου περιμένω λουλούδια. Το λουλούδια το λέω σε κάθε νοσοκομείο μου. Επειδή ξεκίνησα μου δώσα στην Κομωτινή πρώτη φορά λουλούδι και το βάλω στο βίντεο, το έχουν δει τώρα και ο πάω μου έγινε λουλούδια.
0: Ωραία, ναι. Προχωρούμε, προχωρούμε. Λοιπόν, πληρώνει η Νέα Δημοκρατία τα δάνειά τη. Και το χρέος της ποιο είναι εκεί?
12: Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε. Ναι. Εμένα μου αρέσει στην πολιτική και εκεί έχω και μια διαφωνία και με δικούς μου φίλους και συνάδελφους. Εγώ δεν πιστεύω ότι στον κόσμο ούτε ότι πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια.
0: Εννοείται.
12: Ούτε πρέπει να μιλάμε για τα δύσκολα θέματα ή αυτά που μας βλάπτουν επικοινωνιακά ή πολιτικά γιατί είναι μη δημοφιλή. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι ένα καθήκον που έχουμε είναι να λέμε στον κόσμο τι συμβαίνει και τι κάνουμε με την εξουσία που μας έχει δώσει. Γιατί η εξουσία που ασκούμε, Άρη μου, δεν είναι δική μας. Η εξουσία που έχουμε είναι δοτή. Του λαού είναι η εξουσία. Σε αυτόν λογοδοτούμε και ό,τι κάνουμε.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
16: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
17: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
18: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
19: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
18: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από όμορφο το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
19: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
20: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
18: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
21: Eco Green Energy.
18: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
21: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
18: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
21: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
18: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
21: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
18: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
22: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
23: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
22: αλλά και περιποιημένος κύριος?
23: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
22: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
23: Για ό,τι ντύνεστε,
22: σκεπάζεστε,
23: αλλά και πατάτε.
22: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
23: Το τέλειο.
22: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
23: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
22: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
24: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
25: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
26: Νόβα 9.31.
27: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
28: Sky 100.3.
29: Μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
1: Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, τόσο από το ύψος της Καλυθέας προς το Καλαμάκι, λόγω τροχαίου, όσο και στον τίθετο ρεύμα από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αναλογική εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Κηφισού στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι ΗΠΑ. Σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπλεξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οτιδήποτε και οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις οδήγησαν στις τιμές του πετρελαίου τις πρώτες φρονές ώρες σε άνοδο 2%. Αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αύξηση 0,3% στα $93.4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,5% φτάνοντας στα $90.5. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δημία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάτησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά κατοικίας δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, αλλά τα σπίτια. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή, από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που είχαν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια, ενώ οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες καθώς δεν βρήκαν ακίνητο. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυρίου δικαίου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συλλήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό του ερχόμενου Σάββατο στο Σταδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Και με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ, αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δίδυμο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά ατινέβειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλιακή, στο ρεύμα όμως προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το ύψος του Μοσχάτου και της Καλυθέας προς το ΕΔΕΜ, λόγω συμβάντων που συνέβησαν νωρίτερα. Και το αντίθετο ρεύμα, το ρεύμα προς τον Πειραιά, έχει δυσκολίες, αλλά βαίνουν επί τα βελτίο. Υπάρχει μικρότερη καθυστέρηση στο ύψος του Φαλυρικού Δέλτα προς τον Πειραιά και στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Η λεωφόρος Κηφισού παραμένει πολύ δύσκολη και στα δύο ρεύματα της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και την Νέα Φιλαδέλφια. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας με ιδιαίτερες δυσκολίες από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη. Η Αττική Οδός με αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματά της, η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Η άνοδος Συγκρού με σημαντική καθυστέρηση, ενώ ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και λίγο καλύτερη μάλιστα η λεωφόρος Αθηνών.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννίδη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχομαι όλους και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5ης 11 Ιουνίου, περιμένοντας τις καταιγίδες εδώ στα ευρύτερα της Αττικοβιωτίας από αύριο. Λέει, προς το παρόν έξω χαρά Θεού, υπέροχη μέρα. Καλώς ορίσατε είτε ως φίλοι και φίλες από την ελλαδική επικράτεια, είτε ως φίλες και φίλοι από την διεθνή επικράτεια. Εδώ είμαστε, ξεκινούμε. Ο πρώτος προσκεκλημένος για την ώρα στην οποία εσείς έρχεστε τώρα κεφάτη και ορεξάτη και ξεκούραστη για να αρχίσει η μέρα σας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης απέναντί σας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Και μία δημοσιογραφική εκπομπή, η οποία θέλει να λέγεται δημοσιογραφική εκπομπή, ξέρετε με τι ξεκινούμε οι δημοσιογράφοι. Πριν πούμε ούτε καν καλημέρα. Πότε θα γίνουν εκλογές? Αυτό είναι το θέμα μας. Εδώ δίνουμε το λόγο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε χθες και μίλησε σε κομματικό ακροατήριο, εμψύχωσε το δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, όρισε η γραμματέα του κόμματος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και είπε:
11: ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
10: Το αστείο είναι, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ότι ενώ τα λέει αυτά ο Πρωθυπουργός, δεν τον πιστεύετε εσείς οι υπουργοί και οι βουλευτές του. Αυτό είναι πολύ ανέκδοτο. Και έρχεστε και λέτε διάφορα σενάρια σε συναδέλφους μου και μου λένε: καλά, εσύ πιστεύεις το Μητσοτάκη? Όχι, δεν τον πιστεύω.
12: Με έχει ακούσει ποτέ εμένα να σου κάνω σενάριο?
10: Όχι, κύριε, δεν μιλώ. Λέω,
12: εγώ
10: δεν θέλω
12: εντυπωσιάζομαι από την ανάγκη των δημοσιογράφων και των μέσων όλοι μέρα να παίζουν ή για εκλογές ή για ανασχηματισμό. Είναι τα δύο πιο αδιάφορα θέματα. Αλήθεια σου μιλάω.
10: Συμφωνώ απολύτως. Μην καθυστερήσουμε. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
12: Το σωστό ερώτημα εδώ είναι το εξής. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε. Προφήτες δεν είμαστε. Θα τα αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό ελληνικός λαός. Το ερώτημα είναι, με τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί και που δημοσιεύονται και με το πολιτικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, θα μπορούσε να πάρει την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι εν δυνάμει δυνατόν να γίνει. Να το πω λέω διαφορετικά. Μπορεί να πάρει την δυνάμει του Πασόκ. Λες αμέσως, όχι. Μπορεί να πάρει την δυνάμει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όχι. Με την ίδια βεβαιότητα του όχι μπορεί να το πει για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εν δυνάμει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει την δυναμία. Αυτή είναι η σωστή, ψύχρεμη, ρεαλιστική αποτύπωση της πραγματικότητας. Δεν λέω ότι θα την πάρει υποχρεωτικά. Λέω όμως ότι έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες να δουλέψουν σαν να την πάρει. Και τώρα η δική μας ευθύνη είναι αυτό που είναι εν δυνάμει, δηλαδή που υπάρχει ως δυνατότητα, να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα. Να γίνει κατά τον Αριστοτέλη το εν δυνάμει ενεργία, πραγματικότητα. Ναι, αν δουλέψουμε σωστά, μπορούμε να πάρουμε αυτοδυναμία.
10: Ας πούμε, παρακολουθώ τον Ζαχαρία Ζούμπ και τον έχω και καλεσμένο την επόμενη εβδομάδα εδώ στη θέση σας. Είναι της Opinion και είναι από τους. Μ' αρέσει πολύ η προσέγγιση του, γιατί ακριβώς δεν ξεκινάει από τον κεντροδεξιό χώρο ιδεολογικά. Ο Ζαχαρίας είναι ακριβώς από την αντίθετη πλευρά και διαβάζει καλύτερα τα πράγματα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, λέει ότι η μάχη σας είναι με την καθημερινότητα.
12: Σωστά.
10: Αυτά είναι. Δηλαδή, ακρίβεια τα γνωστά όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται και στην δική σας
12: στην
10: και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Ακριβώς, ναι.
12: 100% έτσι είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να ασχολείται καθόλου κατά βάση με όλα αυτά που είναι στην αντιπολίτευση. Εγώ ασχολούμαι λίγο επειδή μου αρέσει πολιτική. Για να τα σχολιάσω. Όχι επί της ουσίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει ως αντιπάλους τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων όταν βγαίνουν από το σπίτι τους. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε δουλέψει σωστά και κάνουμε τη ζωή του έστω και λίγο καλύτερη, θα ξανακερδίσουμε αυτή τη δυναμία. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι μαζί έχουμε γίνει αλαζόνες, μας αρέσει να είμαστε υπουργοί και πρωθυπουργοί και εξουσία και τον αγνοούμε τα προβλήματά του, τότε ο κόμμας θα μας τιμωρήσει. Αυτό πιστεύω ειλικρινά. Εγώ τουλάχιστον μέτρο που με αφορά και στο χαρτοφυλάκιο στο οποίο έχουν ευθύνη, προσπαθώ να δείξω τον κόσμο με κάθε τρόπο ότι με ενδιαφέρει πολύ να μην ταλαιπωρείται.
10: Αυτά τα συζητήσαμε την προηγούμενη ώρα. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε αυτά που είπε, για αυτά που λέει τώρα εννοεί ο κύριος Γεωργιάδης, μπορείτε να ακούσετε ειδικότερα το πρώτο μέρος, δηλαδή από τις 8 έως τις 8:30, αλλά και το 8:30-9. Λοιπόν, τώρα, όμως ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον ο κόσμος, ναι. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος της παρατάξεως, θα βρίσκεται τώρα μπροστά σε μια κατάσταση που λέει ότι, ξέρετε, λειτουργήσαν διάφορα, πέσανε στην πιάτσα, στην αγορά, διάφορα σενάρια. Το φθινόπωρο τρέξαμε την ιστορία αλλαγή εγκινήση. Όταν ρωτούσες πώς θα γίνει, ρε παιδιά, αυτή η αλλαγή εγκινήση, κανείς δεν μπορούσε να σε απαντήσει σε τεχνικό σημείο. Τώρα λοιπόν έρχεται ο παράγων Κώστας Καραμαλής, ένας, Αντώνης Σαμαράς, δύο. Και προβληματίζονται οι άνθρωποι που λέει, βρε παιδί μου, τώρα εδώ έχουμε πρώτα απ' όλα τους δύο πρώην μας, αλλά ταυτοχρόνως βλέπω και στον κόσμο της παρατάξεως, οι οποίοι ο κόσμος είναι αρχηγικός. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια τέτοια συμπεριφορά, δηλαδή ακολουθεί τον εκάστοτε αρχηγό. Όμως ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Καραμαλής λένε κάποια πράγματα. Έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας? Η ψυχή αυτή χάθηκε? Πουληθήκατε? Πούλησε ο Μητσοτάκης την ψυχή στους Πασόκους, στους ημιτικούς Πασόκους?
12: Πάμε λίγο με τη σειρά. Και θέλω να απαντήσω προφανώς ούτε στον κύριο Καραμαλή ούτε στον Αντώνη Σαμαρά, τους οποίους σέβομαι και αγάπω. Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δεν ήταν ποτέ ένα δεξιό κόμμα. Δεξιός είμαι εγώ. Εγώ είμαι δεξιός. Δεν υπάρχουν νέα δημοκρατία μόνο δεξιοί. Ποτέ δεν είχαν μόνο δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα που φτιάχτηκε, λέει, από τις παρυφές της κεντροαριστεράς έως τη δεξιά. Αυτό λέει η ιδρυτική της διακήρυξης του 1974. Παραδείγματος χάρη, ο Κώστας Καραμαλής είχε κάνει το μεσαίο χώρο. Είχε εκπρόσωπο τύπου, θυμάστε, τον Θοδωρή Ρουσόπουλο. Το Θοδωρή Ρουσόπουλο ήταν δεξιός, δημοκράτης, δηλαδή ήταν ο Θοδωρή Ρουσόπουλο.
10: Όχι.
12: Όχι. Από αριστερός ήταν ο άνθρωπος. Και έφτασαν να.
10: Ωραία, τότε γιατί δεν ήταν και Νέα Δημοκρατία. Η πρώην με αυτά τα ανοίγματα του Μητσοτάκη, όταν πράγματι ο κύριος Καραμαλής τι εισήγαγε δια του κυρίου Γιάννη Λούλη, και έχω καιρό να του μιλήσω, εισήγαγε τον όρο ο μεσαίος χώρος. Τότε εισήχθη το 2004 με το 2009.
12: Η Νέα Δημοκρατία ποτέ στη διαδρομή της από το 1974 μέχρι σήμερα ήταν ένα καθαρό δεξιό κόμμα. Ήταν πάντοτε μια παράταξη ευρύτερη. Έτσι πού είναι
10: το πρόβλημα τώρα, επειδή το Φλωρίδης, ο Χρυσοχοίδης, η Μενδώνη ήταν στο
12: ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
10: Ο Πιερακάκης. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, αυτό δεν
12: καταλαβαίνω. Δεν βλέπω εγώ κανένα πρόβλημα.
10: Αυτό προβάλλεται. Ίσα. Αυτό προβάλλεται ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας. Παρατάξει, αυτό είναι ο κύριο Σαμαρά.
12: Δεν είναι. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν απαντάω ούτε στον κύριο Σαμαρά ούτε στον κύριο
10: Καραμαλή. Πρέπει να το συζητήσουμε
12: για την ταυτότητα τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη συμμαχία των νεοδημοκρατών με ένα κομμάτι του παλαιού Πασόκ. Αυτή η πολιτική του συμμαχία έχει δώσει στη Νέα Δημοκρατία δύο συνεχόμενες εκλογικές αυτοδυναμίες και μια μεγάλη πολιτική κυριαρχία. Τα πρόσωπα που συμβολίζουν αυτή τη συμμαχία στην κυβέρνησή μας, ο Πιερακάκης, η Μενδώνη, ο Φλωρίδης, είναι πρόσωπα κατά τεκμήριο εξαιρετικά επιτυχημένα. Ο Σοχοίδης, εξαιρετικά επιτυχημένα πρόσωπα. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση, βρε παιδάκι μου, δεν θα ήθελα τη Λίνα Μενδώνη στο υπουργικό της σχήμα. Πραγματικά, ποια κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εγώ πήγα στο Μιστρά να το πω αυτό, με την Ευγενία και τον Αλκή. Τρελαθήκαμε. Δεν ξέρω αν πήγε στο καινούργιο.
10: Δεν έχω πάει δυστυχώς.
12: Είναι αριστούργημα.
10: Είδα το βίντεο.
12: Είναι αριστούργημα.
10: Πρόβαλα το βίντεο σας.
12: Είναι αριστούργημα.
10: Έβαλα το βίντεο σας.
12: Δεν θα πεις κάτι για τη Μενδώνη τώρα. Σε ενοχλεί ότι η Μενδώνη ήταν κάποτε Πασόκ και τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει αυτό.
10: Ναι, αλλά όταν βγαίνει ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα εξακολουθώ να λέω ότι ήταν ένας επιτυχημένος πρωθυπουργός για το 2014, γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή και έσωσε
12: Σαμαράς,
10: την Ελλάδα μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τον Γιάννη Στουρνάρα.
12: Ο Αντώνης Σαμαράς, ναι. Στον οποίο εγώ όπως έχω προσωπική έτσι, μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Ναι. Δεν υπήρξε απλώς καλός, πολύ καλός.
10: Ναι, αλλά ας δούμε τώρα όμως τι κάνει.
12: Και στην ιστορία, ό,τι και να γίνει, θα παραμείνει ως ο πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ.
10: Μάλιστα. Ωραία.
12: Εμείς ως νεοδημοκράτες είμαστε πολύ περήφανοι.
10: Αλλά τώρα λέει ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας επειδή έχω αυτές τις αγωγές. Χάθηκε εκείνη η παλιά, η δεξιά που ξέραμε. Η οποία ήταν βέβαια στα χρόνια του Κώστα Καραμαλή ήταν μεσαίος χώρος. Δεν ήταν δεξιά με την έννοια του δεξιού Καρατζαφέρη, του δεξιού Βορύδη, του δεξιού Πλεύρη και Γεωργιάδη.
12: Μα θα μου επιτρέψατε. Και ο Αντώνης Σαμαράς με το Πασόκ έκανε στην κυβέρνηση.
10: Με το θα σου πει ήταν ειδικού σκοπού να σώσουμε την Ελλάδα.
12: Ναι, παιδιά, δεν ήμασταν κανένα. Μια δεξιά κυβέρνηση καραμπαμπάμ.
10: Θέλω όμως τώρα μισό λεπτό. Ναι. Εγώ τώρα θέλω να απευθυνθείτε λίγο σε εκείνον τον κόσμο. Βάζω και εγώ τον εαυτό μου και εγώ ανήκω εκεί. Που θέλουμε καθαρά πράγματα να μην μπερδευτούμε και να μην χαθούμε. Εγώ υποστηρίζω ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Το έχω πει. Εκτίθεμαι
12: δηλαδή. Μία Κυριακή είναι εκλογές.
10: Μία Κυριακή.
12: Μα δεν υπάρχουν διπλές εκλογές.
10: Δουλειά...
12: Μα ποιος έχει εισάγει αυτή τη συζήτηση περί διπλών εκλογών. Δεν υφίσταται διπλές εκλογές.
10: Εσείς θα μου επιτρέψετε, γιατί ωραία
12: εγώ
10: το
12: ποτέ.
10: Γράφει. Όχι, δεν λέω εσείς προσωπικά. Εσείς είναι ο Δημοκράτες. Το πολύ ωραία το λέει ο Σάκης Μουμτζής σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να ρωτούν οι υπουργοί και βουλευτές Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ τι θα κάνει δεύτερη Κυριακή.
12: Οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Την Κυριακή. Που ψηφίζουμε.
10: Τα λέει,
12: τελεία.
10: Τα
12: δεν
10: λέει
12: υπάρχουν άλλες
10: εκλογές. Ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Ας διαβάζουν λίγο οι συνάδελφοί σας λίγο liberal να καταλάβουν και τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
12: Ξαναλέω.
10: Μισό λεπτό. Ναι. Διότι εδώ υπάρχει το εξής ενδεχόμενο. Να έρθει λοιπόν, έρχεται τώρα ο κύριος Σαμαράς με ένα κόμμα το οποίο ποια είναι η στόχευση.
12: Θα το κάνει καταρχάς.
10: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν
12: θα το κάνει πρώτο βράδυ μου.
10: Αλλά ποια είναι η στόχευση. Η στόχευση είναι να μην καταφέρει ο Μητσοτάκης να πάρει τον πόνους να κατέβει κάτω από 25% τις εκλογές, ώστε στη διαδρομή προς τις δεύτερες να σηκωθείτε κάποιοι, δεν ξέρουμε ποιοι, και να πείτε φύγε Μητσοτάκη, θα βάλουμε άλλον αρχηγό, έτσι ώστε να έρθει ο Ανδρουλάκης να συνεργαστεί, αν χρειαστεί να σωθεί η Ελλάδα, γιατί θα έχουμε μπλέξει σε περιπέτειες, αλλά με άλλον πρωθυπουργό και όχι με τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει κερδίσει εκλογές με διαφορά 10 μονάδων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Είναι πολιτική αυτό. Ζητώ συγγνώμη.
12: Πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, αφήστε να δούμε αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Για το να καθόμαστε να σχολιάζουμε ένα κόμμα που είναι να γίνει, άσε να γίνει πρώτα. Εγώ δεν θα κρυφτώ, αλλά άσε να γίνει. Εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι τότε θα επικρατήσει λογική και δεν θα γίνει τέτοιο κόμμα. Διότι δεν θα είναι σωστό να γίνει. Ειλικρινά το πιστεύω δεν θα είναι σωστό. Και θα είναι σωστό και τον εξάπλο λόγο. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Είναι μεγάλη τιμή να έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας. Είναι μεγάλη τιμή. Θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να πω κάτι παράπανο.
10: Γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου κάτι που λέει η Σοφία Βούλτεψε από χθες. Διαβάζω σελίδα 2 καθημερινή σήμερα, στη στήλη του Σταύρου. Έχει μιλήσει με έναν δημοσκόπο και του λέει: όταν στις μετρήσεις προστίθεται το κόμμα Σαμαρά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας αυξάνεται. Ενώ πράγματι υπάρχει ένα κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας που έχει αντιρρήσεις σε πολιτικές και πρακτικές του κόμματος, όταν μπαίνει στην εξίσωση ο πρώην Πρωθυπουργός, υπάρχει κόσμος που το πηγαίνει αντίστροφα. Αντί να θέλει να τιμωρήσει το Μητσοτάκη, θέλει να τιμωρήσει το Σαμαρά, καθώς θεωρεί την ίδρυση κόμματος ακραία επιλογή που έχει στόχο να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Διάβασα καθημερινή σήμερα. Αυτό το γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου, ως του το έχει πει δημοσκόπος, αλλά το ίδιο ακούω χθες και από την Σοφία Βούλτεψη.
12: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε το εξής. Εγώ όταν λέω ότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό κόμμα και ελπίζω να μην γίνει αυτό κόμμα, δεν είναι γιατί πιστεύω ότι αν γίνει αυτό κόμμα θα είναι ο λόγος που δεν θα έχουμε αυτοδυναμία. Το αν θα έχουμε ή αυτοδυναμία εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς, όπως είπα πριν. Δεν αφορά καμία αντιπολίτευση. Η πολιτική δεν είναι μαθηματικά όπως το νομίζετε εσείς. Η πολιτική είναι πολύ πιο μπλεγμένο πράγμα. Επαναλαμβάνω, εάν κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τέλους και κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, θα πάρουμε αυτοδυναμία. Όποιος και να κατέβει. Ωραία. Τελεία. Εγώ δεν θέλω να κατέβει ο Σαμαράς, γιατί επειδή τον σέβομαι και τον αγαπώ, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ κακή επιλογή για τον ίδιο και την ιστοροφημία του. Αυτός είναι ο λόγος.
10: Ναι. Λοιπόν. Η κυρία Καριστιανού πήγε στον Αλφα χθες, στο ραδιοφωνικό σταθμό, και ρωτήθηκε για την εξωτερική πολιτική και πώς πρέπει να συζητάμε με τους Τούρκους. Είπε:
13: θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
10: Προτείνει να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους πρωτού μιλήσουμε μαζί τους. Δηλαδή, μόνο δηλαδή, να ξαπλώσει τον τιβάνι ο Ερντογάν.
12: Φαντάζομαι ότι η κυρία Καριστιανού σε επίσημη συνάντηση του Πρωθυπουργού στη χώρα με τον κύριο Ερντογάν και ο Ερντογάν ξαπλωμένο στον τιβάνι την κυρία Καριστιανού να κρατάει σημειώσει.
10: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι τώρα. Σήμερα η στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα.
12: Α, το έχει κάνει αυτό, δεν το έχω δει.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
18: Phone Masters.
17: Δεν κρατάει μπαταρία.
18: Phone Masters.
17: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
18: Phone Masters.
17: Τι ακριβώς κάνουν?
18: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
17: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
18: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
17: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
18: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
19: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
20: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
19: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
20: Μα έχουν υδραυλικό!
19: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
20: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
21: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
22: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
21: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
22: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
21: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
22: e-Μεταφορές. Προκούμε 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
23: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
23: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
23: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
23: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
24: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
25: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
24: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
25: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
24: Sneakers για κάθε μέρα.
25: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
24: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
25: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
24: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
26: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
27: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
28: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
27: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
29: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
30: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
29: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
30: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
29: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
31: Νόβα 931.
32: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
33: Sky 100,3.
34: Σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Μιντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στην Κηφισού και στην άνοδο της Κηφισίας, με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση για τη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για έναν θείασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφτής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Παρακαλώ, κύριε Κολυμιχάλη, ορίστε τα δικά σας.
14: Γίνομαι αποδέκτης των θετικών σχολείων των ακροατών μας, των υποχούμενων, για τα μέτρα που έχει πάρει η ομάδα Κόμβος της Τροχέας στη Λεωφόρο Κηφισού. Και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Πάμε στη ΒΕΙΚΟΥ. Η ΒΕΙΚΟΥ έχει κλείσει σε ένα τμήμα της λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ. Γι' αυτό βρίσκεται πολλή κίνηση σε κομμάτι της Δημητρακόπουλου, της Φαλήρου και της Μισαραλιώτου, φίλες και φίλοι. Θα το παρακολουθήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού και είναι μεγάλες. Στην άνοδο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, πηγαίνοντας δηλαδή προς το Χίλτον και τον κόμμα των Αμπελοκήπων, δεν έχει φτιάξει η παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας, από τις Τζιτζιφιές. Προς τον Φλίσβο τουλάχιστον συναντάται ακόμα μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε γίνει νωρίτερα. Δεν βελτιώνεται και ιδιαίτερα ο Σκαραμαγκάς. Η Κηφισού σιγά σιγά φαίνεται επί τα βελτίω, ομοίως και η Αττική Οδός σιγά σιγά.
0: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος, πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, μας ενημερώνει ότι σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 19.00, 7 το απόγευμα δηλαδή, θα προβληθεί το ιστορικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Όλων εκαρδίε καταφλέγονται» στο αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Το έργο εστιάζει στις μορφές του αγώνα και αναδεικνύει την διαχρονική σημασία της Επανάστασης του 1821. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε ιδέα, έρευνα και κείμενο του Δημήτρη Γκαβέλα και σκηνοθεσία του Βασίλη Τσικάρα. Όσες και όσοι μπορείτε να προσέλθετε, όσες ενδιαφέρεστε για την ματιά αυτή προς τον Ιωάννη Καποδίστρια. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Κανέλης θα συζητήσει με τον Λεωνίδα Καβάκο. 7:30 το απόγευμα, 5η, με συγχωρείτε, είναι για την επόμενη, 18, ζητώ συγγνώμη, με συγχωρείτε, είναι για την επόμενη Πέμπτη αυτό που πήγα να σας αναγγείλω, οπότε μένουμε μόνο στην εκδήλωση την οποία μας προσκαλεί ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι η συζήτηση στο Δύο Αθηνών του Ηλία Κανέλη με τον Λεωνίδα Καβάκο, αλλά θα τα πούμε εν καιρό αυτά και την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, η συζήτηση τώρα την οποία οφείλω. Κυρία Δήμητρα Χαλικιά, καλημέρα σας.
17: Καλή σας μέρα. Καλή σας
16: λοιπόν,
17: μέρα.
16: Για πάμε κυρία Χαλικιά σας παρακαλώ. Γιατί τώρα, ξέρετε τώρα, η ιστορία ο ΠΚΠ έφυγε από την επικαιρότητα, διότι δεν επετεύθη το πολιτικό ζητούμενο. Ποιο ήταν το πολιτικό ζητούμενο? Να καταγγελθεί η διεφθαρμένη κυβέρνηση του Κούλη, του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, του ενός και του άλλου. Δεν τελείωσε το έργο, πάει φύγαμε. Η ουσία όμως είναι αυτή που κάνετε εσείς τώρα, που παλεύετε για το πράγματι σκάνδαλο ΠΚΠ. Γιατί το πολιτικό σκέλος πήγε στον κουβά. Όμως υπάρχει ουσία. Ορίστε παρακαλώ.
17: Υπάρχει ουσία εδώ και πολλά χρόνια στον ΟΠΚΠΕ και αυτό που διαπιστώνετε εσείς το διαπιστώνω και εγώ και πραγματικά μου δημιουργεί πολύ μεγάλη λύπη. Δεν είναι απλώς μια λέξη αυτό που σας λέω. Κοιτάξτε, ο ΟΠΚΠΕ, όπως σας είχα ξαναπεί, τα προβλήματά του ξεκίνησαν από το 2010 και είχε να κάνει με τη σύγκρουση των επιχειρηματικών συμφερόντων που έπαιζαν στην ποδιά του ΟΠΚΠΕ και όλων των αγροτοσυνδικαλιστών. Και εδώ έρχομαι να το συνδέσω με τις τελευταίες συλλήψεις, για να καταλάβετε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που συνελήφθησαν, που είχαν κάνει απάτες. Είναι και ποιοι τους βοήθησαν να κάνουν τις απάτες, ποιοι τους πλήρωναν μέσα από τον οργανισμό αυτούς τους απατεώνες, γνωρίζοντας ότι είναι απατεώνες, και ποιοι είναι αυτά τα κιδ που έπιασαν. Το τραγικό, κύριε Πορτοσάλτε, ή και κανείς δεν το γράφει, δεν το λέει, είναι ότι τα κίδα αυτά μαζί με άλλα 4, αλλά και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου, είναι η βασική μέτοχη του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΚΠ. Είναι Ο λαός μας λέει Γιάννης κυρνάει, Γιάννης πίνει, Γιάννης κάνει τις απατεωνιές. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σαν τεχνικοί σύμβουλοι? Βρέθηκαν μέσα από πολύ περίεργες, θα το πω ευγενικά, διαδικασίες διαγωνισμών, και όπου στις επιτροπές αυτές εξέτασης αλλά και παράδοσης των παραδοτέων ήταν πάντα το ίδιο πρόσωπο, η κυρία Τυχεροπούλου. Ποιος πλήρωσε αυτούς τους απατεώνες που βρισκόντουσαν στις ιεραρχικές προσφυγές και ενώ χρώσταγαν από 150 ως 450 χιλιάρικα ο καθένας πίσω αχρεώστητα, τους πλήρωσαν? Η κυρία Τυχεροπούλου. Και αν δεν θέλει να λέει ότι τα είχε κρυμμένα στον ντουλάπι της, δεν με νοιάζει, εγώ δεν ήμουν εκεί, ας μην τα είχε. Έχει μόνο τις υπογραφές της όμως οι πληρωμές. Ας ξεχάσουμε τι είχε το ντουλάπι, που έτσι κι αλλιώς κανείς δεν το ξέρει παρά μόνο ό,τι υπόθηκε στη Βουλή, γιατί αυτά υπόθηκαν ανοιχτά στη Βουλή από 4 μάρτυρες. Είχε τις υπογραφές, κι αλλιώς κανείς δεν το ξέρει παρά μόνο ό,τι υπόθηκε στη Βουλή, γιατί αυτά υπόθηκαν ανοιχτά στη Βουλή από 4 μάρτυρες. Είχε τις υπογραφές.

0: Συμπίπτεται σε αυτό ή όχι?
1: Βεβαίως, μα εμένα με φώναξε και μου είπε έχουμε αυτή την καταγγελία σας του Αυγούστου του 25.
0: Και πώς γίνεται, μισό λεπτό κυρία Χαλικιά. Βγαίνουν λοιπόν τα τότε τα ονόματα, πώς τον λένε, των υπουργών της περίοδου ή στην πρώτη φάση. Μαζί με τους φραπέντες, τους πώς λέγανε εκείνους εκεί, τους,
1: με αυτούς τους ανθρώπους,
0: τους επιχειρηματίες, με αυτά τα προσωνύμια. Και αφού γίνεται αντιληπτό ότι δεν προκύπτει πολιτικό θέμα για τους τότε υπουργούς, αρχίζει από το περασμένο φθινόπωρο του 25, αρχίζουν οι διαδόσεις ότι έρχεται δεύτερο πακέτο με υπουργούς και βουλευτές και ότι θα συγκλονιστεί η Νέα Δημοκρατία και θα πέσει σχεδόν η κυβέρνηση. Αυτό το προωθεί όλος ο αντιπολιτευόμενος τύπος, που είναι και αρκετοί. Γίνεται μια ολόκληρη φασαρία, ένα βουητό υποφόσκι από κάτω, ένα βουητό μάλιστα. Έρχεται λοιπόν και αυτό το βουητό καταδεικνύεται πάλι ότι πάει στον κουβά, διότι η ίδια η κυρία Τιχεροπούλου αθώνει τους περισσότερους των βουλευτών και τους δύο πρώην υπουργούς. Για στοιχεία τα οποία μάλιστα δεν έχει ενημερωθεί και η Βουλή όταν ψηφίζει για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς, που και αυτό πηγαίνει στον κουβά. Αλλά η ουσία δεν εξετάζεται του σκανδάλου. Δηλαδή ξαναγυρίζουμε στην εποδό της κυρίας Μπακογιάννη που είπε το κάναμε Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το σκάνδαλο, φτιάξαμε πολιτική σκευωρία.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είπα και στη Βουλή. Ότι είναι άλλο πράγμα η πολιτική σκευωρία και άλλο πράγμα το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, από πού ξεκίνησε και πώς.
0: Και το οποίο μάλλον είναι και διαχρονικό από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Χαλικιά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει οργανισμός σε αυτή τη χώρα. Η χώρα μας είχε και έχει αρκετά προβλήματα με τις δημόσιες συμβάσεις.
0: Και ξαναγυρίζουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην εποδό του αημνήστου Θόδωρου Πάγκαλου που έλεγε «Κύριοι, τα φάγαμε μαζί, είπαμε να μην κλέβουμε 5 φορές στην Ευρώπη».
1: Ναι, αλλά εγώ δεν τη συμμερίζομαι αυτή, ναι. Γιατί δεν τα φάγανε κάποιοι υπάλληλοι,
0: ναι,
1: στη διαχείρισή τους. Δεν τα έφαγαν όλοι οι υπάλληλοι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει η κυρία Τιχεροπούλου και να λέει ότι το 70% των υπαλλήλων του ΟΠΚΕΠΕ δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για το όνομα του Χριστού και της Παναγίας, ποιος παραβίασε τα πληροφοριακά συστήματα? Εγώ όσα χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος, όσο καιρό ήμουν αντιπρόεδρος, αλλά και αργότερα δεν άκουσα ότι κάποιος υπάλληλος μπήκε μέσα και παραβίασε. Όταν ήταν εκείνη διευθύντρια, παραβιάστηκαν τα πληροφοριακά. Παραβιάστηκαν και φαίνονται αυτά. Φαίνονται στις οθόνες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Παραβιάστηκαν.
0: Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή? Μισό λεπτό. Στο μεταξύ, πάλι σε διακόπτω και με συγχωρείτε. Είχε έρθει εδώ η κυρία Κοβέση και κουνάει το δάκτυλο ότι το κράτος δικαίου ισοπεδώθηκε στα χέρια του Μητσοτάκη.
1: Ναι, ας έρθει εδώ η κυρία Κοβέση να κάνει και μια άνοιστη συζήτηση με όλους, να της πούμε ποιος παραβιάζει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Γιατί εγώ πραγματικά έχω μπει σε μια φάση που είμαι στις εξαγρίωσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλα και προσωπική επιστολή στον κύριο Πασχάλη, όπου του ζητάω.
0: Ποιος είναι ο κύριος Πασχάλης,
1: είναι ο υπεύθυνος? Όχι, είναι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, δεν είναι δηλαδή από την Ευρώπη ο Εισαγγελέας, που έχει την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου της Ελλάδος, όπου του ζητάω να με καλέσει να μαρτυρήσω. Δηλαδή δεν ζητάω κάτι, τους τα έχω στείλει. Αυτά που γράφουν ότι δεν υπήρχαν χαρτιά στις καταγγελίες μου είναι ψέματα, κύριε Πρωτοσάλτε. Κανένας δεν παίρνει καταγγελίες χωρίς χαρτιά και κανένας δεν χρησιμοποιεί. Ούτε στη δική μου τη θέση θα πήγαινα εγώ με καταγγελίες χωρίς χαρτιά. Ιδιαίτερα η πρώτη καταγγελία με τις συμβάσεις έχει 69 επισυναπτώμενα πίσω. Και οι άλλες καταγγελίες έχουν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία πρέπει να έχουν για να τη διερευνήσουν. Θέλω να μαρτυρήσω. Δεν είναι δυνατόν, μπορεί εγώ να τα έχω κάνει λάθος, αλλά δεν είναι δυνατόν να αγνοούν. Δεν μπορώ πια να το καταλάβω. Και βεβαίως δεν ενδιαφέρεται κανένα πολιτικό κόμμα. Ό,τι είχαν να πούνε το είπανε. Πετάξανε ας το πούμε, χειροβομβίδες και τελείωσε. Το τι κουταμάρες ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα από αυτά τα στόματα διαφόρων πολιτικών είναι κάτι το αδιανόητο. Και τώρα γίνονται δικαστήρια ανθρώπων. Η κυρία Τιχεροπούλου πηγαίνει να μαρτυρήσει. Διάβαζα τι έλεγε στις μαρτυρίες της, γιατί τη βοηθάνε πολύ συνάδελφοί σας. Δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες ή το κάνουν αφελώς.

0: πράγματα τρομερά. Δεν ισχύουν αυτά στον οργανισμό. Δεν ίσχυε έτσι η τεχνική λύση. Δεν γινόντουσαν έτσι οι κατανομές. Στο κάτω-κάτω
1: σας πήγε
0: γραφής...
1: το δίκιο, βλέπω πάντως, κυρία Χαλκιά.
0: Ναι,
1: σας
0: γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής η χώρα μας έχει κάνει λάθη στον αγροτικό τομέα, αλλά δεν είμαστε
1: η
0: και
1: κυρία
0: η
1: Τιχεροπούλου
0: χώρα
1: έχει αγκαλιαστεί από μερίδα των συναδέλφων μου και των μέσων ενημέρωση. Δηλαδή έχει αγκαλιαστεί επειδή έχει ακριβώς το προσωνύμιο της ιέριας καθάρσεως.
0: Όχι, έχει αγκαλιαστεί για άλλο λόγο, κύριε Πορτοσάλτε, επιτρέψτε μου, θα το πω δημόσια. Γιατί αυτοί οι οποίοι βοήθησε η κυρία Τιχεροπούλου να εγκατασταθούν μέσα στον οργανισμό ως τεχνικοί σύμβουλοι, έχουν από πίσω πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα καθαρά. Δεν έχει να κάνει σχέση με τον προηγούμενο τεχνικό σύμβουλο, έχει να για το νέο τεχνικό σύμβουλο τα επιχειρηματικά συμφέροντα που βρίσκονται από πίσω του είναι τεράστια και είναι πολιτικά και δεν έχουν να κάνουν σχέση ούτε με το 1 εκατομμύριο ούτε με το 1,5 εκατομμύριο που έπαιρναν σαν τεχνική σύμβουλη.
1: Εξού και το όλη η ιστορία της πολιτικής και βορείας.
0: Ακριβώς, αλλά πρέπει να τον φτιάξει η χώρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν πρέπει. Ναι. 2,3 δις κάθε χρόνο.
1: Δεν νομίζετε ότι τώρα με την ΑΔΕ θα φτιάξει το πράγμα?
0: Κοιτάξτε, έμαθα, από τη, έδωσαν δηλαδή ο κύριος Πιτσιλής και ο υπουργός, ο κύριος Κινάς, δώσαν μια συνέντευξη και διάβασα. Έμαθα ότι η διοίκηση της ΑΔΕ κάνει πέρα τους τεχνικούς συμβούλους και προχωράει σε δική της αίτηση.
1: Ωραία, θέλετε αυτό, να το συζητήσουμε, θέλετε αυτό να το συζητήσουμε αυτό τελώς την επόμενη εβδομάδα, σας παρακαλώ, πρέπει να κλείσω. Γι' αυτό,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Βεβαίως,
1: ωραία,
0: βεβαίως,
1: ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, να δούμε την καινούργια εποχή, τη νέα εποχή, ο ΠΚΠΕ. Ωραία, θα περιμένετε πρόσκληση την επόμενη εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ και πρώτου διαλύματος η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λοιπόν κάποιος ένα σπίτι, άλλος βλέπει ένα σίριαλ, άλλος παίζει online, τρίτος δουλεύει με βίντεο κλίση, ένας άλλος μιλάει στο τηλέφωνο. Με όλα αυτά, ναι, μπορούν να γίνουν με το ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν να κάνουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Με άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερή τηλεφωνία. Με υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps στα 19,90 λεπτά το μήνα, έρχονται και η πρόσθετη σταθερή υπηρεσία, πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. day.gr, κάτος Fiber, διάλειμμα εδώ.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Καλό δρόμο να έχετε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Συνεχίζω.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
18: Νόβα 931.
19: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο, σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν εχθές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση βίας. Η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Σε νέα εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων εισπράξεις ως το τέλος του 2026. Πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα εισπράξεις θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελίο δικείο Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο, για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Στην Κίνα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί. Την είδηση γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Σινκάν, ορεινή περιοχή πλούσια σε ορυκτούς και αγροτικούς σπόρους.
22: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Ματαρό με 14-12.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
23: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου σήμερα. Είστε συντονισμένοι με το Sky 100,3. Το ρολόι δείχνει 10 και 10 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Το ημερολόγιο δείχνει 11 Ιουνίου, ημέρα 5η, των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, που σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Πατριάρχης το Φανάρι, που τη γιορτή του θα την γιορτάσει, τη γιορτάζει δηλαδή, στην πατρίδα του, την Ύμβρο. Έβλεπα το πρωί στην τηλεόραση, είναι και ο δικός μας ο Μανώλης εκεί μαζί του. Γιορτάζει επίσης η γνωστή πλατεία στο Παγκράτη, Βαρνάβα. Που λέτε, μουσικά αρχίσαμε με Beach Boys, σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς, τέτοια μέρα το 2025 έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής αυτού του συγκροτήματος, η μουσική ιδιοφυΐα που έφτιαξε αυτό το μείγμα που μοιάζει με ανάλαφρη pop, αλλά είναι κάτι πιο ενδιαφέρον και πολύπλοκο από απλή χορευτική pop. Brian Wilson, Beach Boys. Και ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1984 μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ή τελευταία ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής πολιτικής ίσως ή της ευρωπαϊκής αριστεράς, αν θέλετε, η αριστερά. Όπως είχε πει κάποτε ο Σπύρος Λικούδης, αν τον θυμάστε, τον θυμίζει σήμερα στην καθημερινή Αγγελική Σπανού. Το 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές και έκανε κυβέρνηση μαζί με τον Πάνο Καμένο, ο Λικούδης είχε πει: φοβάμαι ότι αυτή η πρώτη φορά θα είναι το τέλος της αριστεράς για πάντα. Επιβεβαιώθηκε. Ένας λόγος παραπάνω να θυμόμαστε. Ή τουλάχιστον επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί στο τέλος. Προς το παρόν θυμόμαστε Ρίκο Μπερλιγκουέρ. 7 Ιουνίου του 1984 κατέρευσε ενώ μιλούσε σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Σαν σήμερα 11 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή στα 62 του. 6 μέρες αργότερα, μια εβδομάδα αργότερα, ήταν ευρωεκλογές στην Ιταλία για πρώτη φορά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το PCI, ήρθε πρώτο με 33,3% πίσω του η Χριστιανική Δημοκρατία.

Το μεγάλο θέμα της ημέρας βέβαια είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα είχαμε βόμβες στον Περσικό κόλπο. Θέλετε να τα πάρουμε από την αρχή. Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε την Βηρυτό, παρότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει τη Βηρυτό, να χτυπάει μόνο στο νότο του Λιβάνου. Το Ιρόν απάντησε χτυπώντας για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες με βόμβες στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας το Ιράν. Ο Τραμπ παρενέβη, επέβαλε αυτοσυγκράτηση, μάλωσε τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είπε εντάξει, προς το παρόν συγκρατούμε. Και τη Δευτέρα ο Τραμπ περιχαρής ανακοίνωσε ότι μια υπέροχη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι έτοιμη, είναι θέμα 2-3 ημερών να ανακοινωθεί στον κόσμο. Ήταν 37η φορά που το έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι το πήραν στα σοβαρά. Μια μέρα αργότερα ένα αμερικανικό αεροπλάνο έπεσε ενώ έκανε περιπολία. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ιράνους ότι το έριξαν. Οι Ιρανοί είπαν ναι, το ρίξαμε αλλά κατά λάθος. Και δύο μέρες τώρα έχουμε νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν. Έχουμε το Ιράν να απαντάει με χτυπήματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Και ταυτόχρονα μια ανακοίνωση ότι χτυπήθηκαν ήδη δύο πλοία που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούς και ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν κλειστά. Και η ζωή συνεχίζεται. Οι εχθροπραξίες, αυτή η ανταλλαγή βομβαρδισμών θα σταματήσει. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα αμερικανικά χτυπήματα αναγκαίρθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ με θυμό. Είπε ότι έχει θυμώσει πια, έχει εξαντληθεί η υπομονή του. Έχουμε μια ωραία συμφωνία έτοιμη και αυτοί μας καθυστερούν και μας κοροϊδεύουν. Ο υπουργός άμυνας του, αυτός ο εφής, κύριος Χέξεθ, είπε ότι τώρα θα δουν τι θα πάθουν οι Ιρανοί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, είπε, θα τους χτυπήσουν με βόμβες απόψε. Ένας παλιός Ιρανός πρόεδρος, Αμερικανός πρόεδρος, είχε πει στα αγγλικά «Talk softly but carry a big stick», να μιλάς απαλά αλλά να κρατάς ένα μεγάλο ραβδί. Φαίνεται ότι η νέα αμερικανική διοίκηση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Μιλάει πιο σκληρά από το ραβδί που κρατάει. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε την Françoise Hardy, η οποία έφυγε από τη ζωή και αυτή σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια. Françoise Hardy ήταν η μεγάλη στάρ της γαλλικής σκηνής στη δεκαετία του 60. Ψηλή, λεπτή, με μακριά μαλλιά, πανέμορφη, τραγουδίστρια, συνθέτης, ηθοποιός. Ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της ο Bob Dylan. Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι της έγραφε παθιασμένες ερωτικές επιστολές. Της είχε αφιερώσει ένα ποίημα. Όταν πήγε να κάνει μια συναυλία στο Παρίσι το 1966, είπε ότι δεν βγαίνω στη σκηνή αν δεν έρθει η Françoise Hardy να με χαιρετήσει. Ψάχναν να την βρουν. Και μετά την κάλεσε στο ξενοδοχείο του και της έπαιξε ένα τραγούδι που της είπε ότι ήταν γραμμένο για εκείνη. Να, αυτό.

Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης είναι πάντα έτοιμος εκεί, συνεπικουρούμενος από την Ελένη Μπουλιέρη που έφτασε και αυτή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο skyradio.gr στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Εδώ στα δικά μας πολιτικά είχαμε χθες την πρώτη συνεδρίαση, μάλλον τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Συγκροτήθηκε μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία πρέπει να τα έχει τελειώσει όλα μέχρι τις 10 Αυγούστου, καλοκαιρινή η αναθεώρηση, η αντιπολίτευση έβαλε τις φωνές, η κυβέρνηση επέμεινε. Και την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός, που δεν ήταν σε αυτή τη συνεδρίαση, μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου εξελέγει ο Κώστας Κυρανάκης ως νέος γραμματέας. Και εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα γίνουν σε μία μόνο Κυριακή. Πρέπει να έχουν τελειώσει εκεί, γιατί η κρίσιμη Κυριακή είναι η πρώτη. Ως προς το πρώτο, το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μπορεί και να έχει δίκιο. Μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να αποδειχθεί σωστή η επισήμανση. Απλώς είναι φανερό ότι δεν αποκλείεται να το ξανασκεφτεί εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό άλλωστε και η Επιτροπή για το Σύνταγμα θα τελειώσει καλοκαιριάτικα μες τον Αύγουστο τη δουλειά της. Το δεύτερο, να είναι οι εκλογές μιας Κυριακής, αυτό είναι το πιο δύσκολο καθήκον που έχει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να πείσει το εκλογικό σώμα ότι οι εκλογές που θα γίνουν όποτε γίνουν, φθινόπωρο του 26 ή άνοιξη του 27, είναι μια και έξω ότι την πρώτη Κυριακή δεν πάμε απλώς έτσι για να βγάλουμε το γκαϊμό μας ή το πόνο μας ή το θυμό μας, με τη βεβαιότητα ότι θα ξαναψηφίσουμε σε κανένα μήνα για τις κανονικές εκλογές και ότι αυτό είναι μια και έξω δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πιο ενδιαφέρον από τα πολιτικά, βρήκα έναν φάκελο που μπορείτε να το βρείτε και εσείς σήμερα στην Καθημερινή, ένα ρεπορτάζ του Κώστα Κοκουμάκα, ένα μάθημα πατριδογνωσίας στην πραγματικότητα. Πατριδογνωσία είναι ένα βιβλίο ενός εξαιρετικού συναδέλφου, του Τάσου Τέλογλου. Το βάφτισε πατριδογνωσία, είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή, μια οδύσσια των ρεπορτάζ που έχει κάνει, των ιστοριών που έχει παρακολουθήσει, έχει ψάξει, έχει αποκαλύψει και που συγκροτεί, ας πούμε, ένα μάθημα πατριδογνωσίας για το τι είναι η πατρίδα μας, την Ελλάδα, σε μια μικρή εκδοχή καινούρια που δεν είναι του Τέλογλου, είναι του Κουκουμάκα, σήμερα στην Καθημερινή. Ο τίτλος είναι «Πώς ξεπάγωσαν τις οικοδομές σε Εκάλη και Κηφισιά». Είναι αυτό το κύκλωμα στην Πολεοδομία, ιδιαίτερα στην Πολεοδομία Κηφισιάς. Έξι έχουν προφυλακιστεί για αυτή την ιστορία, με συναντήσεις που γινόταν σε καφετέρειες και πάρκινγκ ή έξω στο δρόμο, όπου κάποιος περίμενε στο πεζοδρόμιο και ένα αυτοκίνητο περνούσε και του άφηνε μια σακούλα ή ένα κουτί γλυκών, υποτίθεται, που είχαν μέσα τα λεφτά. Για να νομιμοποιούνται παρανομίες ή να εκδίδονται παρανόμως άδειες, ιστορίες τρελές. Μια περίπτωση, λέει, ακινήτου στην Εκάλη, όπου είχε εκδοθεί διαταγή παύσης των εργασιών ύστερα από καταγγελία. Ο κατασκευαστής επικοινώνησε με τους κατηγορούμενους στην Πολεοδομία της Κηφισιάς και οι εργασίες ξεπάγωσαν σε λίγες μέρες όταν ο κατασκευαστής είπε στον υπάλληλο «Εντάξει, ο καφές, έλα να τον πιεις, καφές». Ήταν τα λεφτά. Και υπάρχει και μια άλλη περίπτωση. Κάποιος ήθελε να χτίσει ένα τριώροφο κτίριο με σοφίτα, δυο υπόγεια και πισίνα στην Κηφισιά. Υπάλληλος της Πολεοδομίας ζήτησε ένα ποτήρι καφέ και η άδεια εκδόθηκε ότου θαύματος.

0: Και βέβαια σήμερα ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελο Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού. Αυτός είναι ο Ρίκι Μάρτιν. Νομίζω ότι συμφωνούμε με τον Κώστα Σπανό. Είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει γραφεί. Το πιο ταιριαστό, εν πάση περιπτώσει, για Μουντιάλ. Αν θυμάστε, και κυκλοφόρησε το 1998 για το Μουντιάλ του Παρισιού από τον Ρίκι Μάρτιν. Αλλά μέχρι σήμερα νομίζω καλύτερο δεν έχει γραφτεί. Υπάρχει και ένα ωραίο ιταλικό, το Unestate Italiano. Αλλά όχι, δεν συγκρίνεται. Αυτό είναι καλύτερο. Λοιπόν, απόψε στο Αστέκα της πόλης του Μεξικού το πρώτο μάτς, δεν το λένε πια Αστέκα, αλλά εμείς έτσι θα το λέμε πάντα, το Αστέκα, εκεί δηλαδή όπου το 1970 ο Πελέ έδωσε τη μεγάλη του παράσταση, 4-1 η Βραζιλία την Ιταλία στον τελικό, αφού προηγουμένως στο ίδιο εκείνο γήπεδο στο Αστέκα η Ιταλία είχε κερδίσει στην παράταση τη Γερμανία σε εκείνο τον φοβερό ημιτελικό 4-3. Το ίδιο γήπεδο το 1986, οι δύο μεγάλες παραστάσεις του Μαραντόνα, ο ημιτελικός με το χέρι του Θεού κόντρα στην Αγγλία και ο τελικός κόντρα στη Γερμανία. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο που χωρίς καμιά αμφιβολία είναι το γήπεδο που έχει ταυτιστεί περισσότερο με την ιστορία των Μουντιάλ, ξεκινάει απόψε το κύπελο Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής. Άρα είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει πολλές σκιές επάνω του. Καταρχήν ο αριθμός των ομάδων. 13 ομάδες είχαν πάρει μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930. 22 είχαν γίνει το 2022 και μετά άρχισαν να αυξάνονται τρελά. 48 φέτος. 48 είμαστε στα καλά μας. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες ομάδες σε αυτό τον πρώτο γύρο των ομίλων πρέπει να κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να δώσουν τους αγώνες τους. Να σκεφτείτε ότι, ας πούμε, η συμπαθής ομάδα του Κουρασάο, μιας χώρας 150.000 κατοίκων και 18 ποδοσφαιριστών, θα πρέπει για να δώσει τα τρία παιχνίδια της να πετάξει γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα και κάτι. Η Αυστρία πρέπει να κάνει 9.600 χιλιόμετρα, 9.600 χιλιόμετρα στο αεροπλάνο για να δώσει τα τρία της παιχνίδια και η Βοσνία 9.500. Γκρίνια για πολλά, για τις τιμές των εισιτηρίων, 4.219 ευρώ πουλιόταν χτες το εισιτήριο για τον απόψινό αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική στο Αστέκα. Για τα πολιτικά λησβερίσια στην Αμερική του Τραμπ, για τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ τα έκανε σε δύο χώρες με υποδειγματικά αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία όμως ήταν πρόθυμα να ξοδέψουν περιουσίες, δισεκατομμύρια, για να φτιάξουν την εικόνα τους μέσω του ποδοσφαίρου. Και τώρα, ξανά εκεί στο Μουντιάλ να παρακολουθούμε. Το γράφει ωραία σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης ότι με όλα αυτά, το βραβείο ειρήνης που ο Ινφαντίνο έδωσε στον Τραμπ, αδίκως το έδωσε, δεν ήξερε ότι στο Ομοσπονδιακό Σύστημα της Αμερικής ο Τραμπ ελάχιστα μπορεί να κάνει για να διευκολύνει τη διεξαγωγή. Ο κυβερνήτης κάθε πολιτείας το κάνει από μόνος του και με τον καθέναν από αυτούς έχει διαφορετικού τύπου προβλήματα η FIFA. Όλα αυτά είναι λίγο ξενερωτικά. Ο ποδοσφαιρόφιλος, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, πρέπει να αποθήσει τη μηχανή πίσω από την παράσταση για να μπορέσει να πολεύσει το θέαμα χωρίς ηθικοπολιτικούς περισπασμούς, εκτός αν η συνείδησή του είναι τόσο επιδέξια που να μπορεί να κάνει και τα δύο, με το ένα μάτι να χαίρεται το παιχνίδι στην τηλεόραση, με το άλλο να διατηρεί την επίγνωση του παρασκηνίου με αυτούς τους χρυσοκάνθαρους και τους ολιγάρχες που εμπορεύονται τον έρωτά μας για το κοσμικό όπιο των λαών. Αλλά ο Τσιντσίνης γράφει και μια ιστορία που την δημοσίευσαν το περιοδικό New Yorker μάλλον για τον Ινφαντίνο, αυτόν τον πολύ συζητημένο πρόεδρο της FIFA. Όταν η Ιταλία, λέει, πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 1982, ο Ινφαντίνο ήταν 12 ετών, οι γονείς του ήταν Ιταλοί μετανάστες στην Ελβετία, ο πατέρας του δούλευε νυχτερινά βάρδια στα τρένα και η μητέρα του κρατούσε το κηλικείο στο σταθμό του τρένου. Το βράδυ μιας από τις νίκες της Ιταλίας, ίσως όταν ο Πάολο Ρόσι είχε βάλει 3 γκολ στη Βραζιλία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Η μητέρα Ινφαντίνο γύρισε το βράδυ στο σπίτι συγκινημένη, πήρε 3 κομμάτια πανί, ένα λευκό, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, και έραψε μόνη της μια ιταλική σημαία. Και τώρα τι θα γίνει, ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Έχει ένα φοβερό σενάριο που είχε δημοσιεύσει ο Economist, το αντιγράφει ο Μιχάλης Μητσός σήμερα στα νέα. Σκεφτείτε ένα σενάριο σκοτεινό. Μια Ισπανίδα φύλαθλος πάει να μπει στο γήπεδο, ξυλοκοπείται από τους άνδρες της ICE, πεθαίνει από αιμορραγία, η Ισπανία ζητά ακυρώσεις, η FIFA που έχει σχεδόν σχέση με τον Τραμπ αρνείται, η Ισπανία με την Πορτογαλία και το Μαρόκο που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ του 2030 αποφασίζουν να απαγορεύσουν την είσοδο Αμερικανών φιλάθλων στους αγώνες. Η FIFA απειλεί με κυρώσεις, η UEFA παίρνει το μέρος της και το επόμενο Μουντιάλ δεν γίνεται ποτέ. Το Μουντιάλ αυτό είναι το τελευταίο. Σκοτεινές προφητείες. Προς το παρόν θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Σε λίγο παρακολουθώντας τα παιχνίδια, ιδίως αργότερα, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Θα χαθούμε να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Nova 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Νόβα 931.
10: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κανελοπούλου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, στο Μαρούσι και στην Κατεχάκη, καθώς και Συσχιστού προς Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Άνοιξε ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ που παρέμενε κλειστός από το πρωί λόγω των Ιρανικών επιθέσεων. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις συνδυναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Στο δεξαμενόπλιο επέβαιναν συνολικά 24 συνδύοι υπήκοοι. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 16 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια έγιναν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, που μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Sky 100,3 και ημερολόγιον της 5ης 11 Ιουνίου. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σαν σήμερα σε αυτή την εκτέλεση. Είναι οι Carpenters. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους Kind of Us. Ένα παλιότερο τραγούδι είναι στην πραγματικότητα το 1967, αλλά το ξαναείπαν και το έκαναν επιτυχία. Με αυτό προσγειωνόμαστε στην επικαιρότητα την εσωτερική, που είναι εντόνως πολιτική, αφενός γιατί ξεκίνησε χθες η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, η πρώτη φάση, αυτή που θα γίνει στην σημερινή Βουλή. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει πολύ γρήγορα το έργο της πριν τα μέσα Αυγούστου, πριν το 15 Αύγουστο, ώστε να έρθει στην Ολομέλεια και να τελειώσουν όλα σχετικά νωρίς. Από την άλλη μεριά, ο Πρωθυπουργός με την συνεδρίαση χτες της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του Κυρανάκη σφύριξε την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου αγνώστου διαρκείας. Μπορεί να τελειώσει το φθινόπωρο, μπορεί να τελειώσει του χρόνου την άνοιξη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Πρωθυπουργός λέει 27, ξεχάστε το, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η αναθεώρηση του Συντάγματος όμως θα γίνει εξπρές για να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο και συνεπώς να μπορεί να γίνουν οι εκλογές. Οπότε, τι να πιστέψουμε, τα λόγια ή τα έργα?
1: Κοιτάξτε, εξπρές δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί. Γιατί? Αν λάβετε υπόψη ότι το 19 η Αναθεωρητική Επιτροπή διήργησε λιγότερο από 2 μήνες και παρήγαγε από 49 διαφωνίες 9 αλλαγές σημαντικές, εκτιμώ ότι τώρα είναι πιο εύκολο να ολοκληρωθεί η συζήτηση με πληρότητα, γιατί απλούστατα τώρα δεν διαμορφώνουμε διατάξεις. Τώρα αποφασίζουμε ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε και αυτό μετά θα το διαμορφώσει τη συνένεση, θα τη διαμορφώσει η καινούργια σύνθεση της Βουλής μετά από τις εκλογές.
0: Να, επειδή αυτό ήταν θέμα επίδικο χτες στη συζήτηση, όλες αυτές τις μέρες και χτες φυσικά στη συζήτηση, λογικό δεν είναι? Θέλω να πω, ειδικά σε μια φάση τέτοιας απόλυτης αβεβαιότητας πολιτικής σαν αυτή που περνάμε και που κανείς δεν μπορεί να μαντέψει ποια θα είναι σύνθεση της επόμενης Βουλής, δεν είναι λογικό να αφαιθεί στην επόμενη?
1: Να κάνουμε 2-3 παραδοχές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η προτείνουσα Βουλή είναι πάντοτε προεκλογική Βουλή. Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση μετά είναι να γίνουν εκλογές, ώστε να πάμε στην αναθεώρηση. Δεύτερον, να πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν ευνηδίασε κανέναν. Η εξαγγελία αναθεώρησης του Συντάγματος ήταν μια εξαγγελία που έγινε πριν τις εκλογές του 23. Η δημόσια και η εσωτερική διαβούλευση ουσιαστικά ξεκίνησε αρχές του έτους. Και η διαδικασία αυτή τη στιγμή του να καταλήξουμε μέσα από την Επιτροπή ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία μέχρι το τέλος Ιουλίου, λέω εγώ. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε ούτε τον Αύγουστο. Γιατί λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τις θέσεις μας. Τώρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή, είπαμε ότι αν παραδείγματος χάρη η αντιπολίτευση έξω από τα άρθρα που προτείνουμε εμείς έχει κάποια άλλα άρθρα να βάλει, να το δούμε και να το συζητήσουμε. Να εξηγηθεί για ποιο λόγο ζητάει την αλλαγή και να κρυθούμε όλοι από την οριμότητα ή την καινοτομία των προτάσεων που κάνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ψάξει, γιατί τώρα το σκεφτόμουν. Στις προηγούμενες, στις τελευταίες, έχουν γίνει κάμποσες αναθεωρήσεις.
1: Ναι, εγώ είχα την τύχη να είμαι σε όλες.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή έχετε πάρει μέρος σε όλες. Πώς είχε γίνει, δηλαδή, είχε πάρει μέρος η αντιπολίτευση στο ορισμό των προς αναθεώρηση άρθρων?
1: Το 2001 υπήρξε ευρύτατη συνένεση. Εμείς τότε ως αντιπολίτευση στηρίξαμε τις προτάσεις Βενιζέλου και καταφέραμε στη συνέχεια να διαμορφώσουμε συνενέσεις και στην αναθεωρητική επιτροπή όταν λειτουργεί.
0: Εγώ θυμάμαι, ήταν η αναθεώρηση που είχε την ευρύτερη συνένεση.
1: Ακριβώς. Μετά στην αναθεώρηση που ολοκληρώθηκε το 2006-2007 ήταν μια μονοθεματική αναθεώρηση όπου διορθώθηκαν κάποια λάθη της προηγούμενης. Οπότε εκεί υπήρξε μια σύγκρουση, αν θυμάστε, μεταξύ του τότε ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για το αν πρέπει ή όχι να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και αποχώρησε για κάποιους προσχηματικούς λόγους το ΠΑΣΟΚ από την διαδικασία της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να μην σχηματοποιηθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στην Αναθεωρητική Επιτροπή για την αλλαγή του 16 και χάθηκε ευκαιρία. Το 19 θυμίζω ότι υπήρξε μια πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της αντιπολίτευσης τότε να βάλουν όλα τα κόμματα, όλες τις προτάσεις προς αναθεώρηση, να εγκριθούν όλες και η νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές να αποφασίσει ποιες θα προχωρήσει. Δεν το τήρησε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Από τις 144 διαφορετικές προτάσεις προκρίθηκαν 49 διαφωνίες, θα έλεγα εγώ, και μετά όταν στην αναθεωρητική ξεκίνησε σε ένα, θα έλεγα, κλίμα απολωμένο η συζήτηση, είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος καταφέραμε να κλείσουμε τις πόρτες, να μιλήσουμε μεταξύ μας και πολιτικά και επιστημονικά και να καταλήξουμε με ευρείες συνενέσεις σε 9 αλλαγές. Σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Mm. Τώρα, επομένως, εμένα δεν με τρομάζει το προεκλογικό ή το πολιτικό κλίμα όταν υπάρχει σοφροσύνη, νυφαλιότητα και καλή διάθεση από αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τα κόμματα και φυσικά και από τους βουλευτές της σύνθεσης. Ναι. Θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στο τι πρέπει να αλλάξει τώρα και να καταλήξουμε στο πώς θα αλλάξει μετά. Τώρα, αν όμως ένα θέμα είναι όριμο από τη φύση του, δηλαδή ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να αλλάξει το 86.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να πει σήμερα το 86, θυμίζω ότι είναι περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι,
1: ποιος
0: ναι.
1: μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα και από τα γκρίκλεις και γενικότερα από τις ισοπεδωτικές παγκοσμιοποιητικές διαδικασίες που σου δημιουργούν την ανάγκη να προστατεύσεις την ταυτότητά σου την πολιτιστική. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι όριμα. Για ποιο λόγο να μην θωρακίσουμε, ας πούμε, το θεσμικό ρόλο του
0: της γλώσσας είναι απλώς μια, στην πραγματικότητα στο Σύνταγμα θα μπει μια ευχή, αλλά το άλλο το θέμα, ας πούμε, της ευθύνης υπουργών ή της...
1: Θα σας πω, δεν είναι ευχή. Εγώ διαφωνώ, γιατί το Γαλλικό Σύνταγμα που το προστατεύει με την γαλλική γλώσσα κάνει εξωτερική πολιτική η Γαλλία. Η Ελλάδα έχει μερικά εκατομμύρια Έλληνες εκτός συνόρων, τους οποίους πρέπει να τους μεταλαμπαδεύσει τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα συνδεθούν με τον πολιτισμό μας. Και ένα από αυτά βασικό είναι η γλώσσα. Έπειτα, η γλώσσα είναι και εργαλείο, κατά τη γνώμη μου, εξωτερικής πολιτικής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει 2 χρόνια διαπραγματεύσεις για να την αναγνωρίσει ως επίσημη γλώσσα στην τότε ΟΚ. Η γλώσσα, η δικιά μας γλώσσα, η γλώσσα των Ευαγγελίων, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, είναι γλώσσα πολύτιμη αν την αξιοποιήσουμε σωστά πολιτικά. Μην κοιτάτε που πολύ πολιτική υποτιμώνει.
0: Ναι, απλώς λέω ότι ένα θέμα όπως η ευθύνη υπουργών, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά το πώς πρέπει να αλλάξει, η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όλοι συμφωνούν να αλλάξει, αλλά το πώς να αλλάξει, είναι αδύνατο να συμφωνήσουν όλοι. Δεν συμφωνούν, είναι δεδομένο.
1: Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν ψηφίζουν όλοι ότι πρέπει να αλλάξει.
0: Γιατί μετά θα αλλάξει με 151 το περιεχόμενό της, θα το βάλει η πλειοψηφία που δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι αυτή.
1: Μα κοιτάξτε, όλοι συμφωνούν στο εξής, ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης, να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής, να καταργηθεί το αμελητή και να πάψουν να υπάρχουν οι προανακριτικές επιτροπές που συνήθως δεν βγάζουν ένα αντικειμενικό αποτέλεσμα. Αυτό να αντικατασταθεί από δικαστικούς λειτουργούς. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε? Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει
1: αντίρρηση. Έπειτα να σας πω κάτι, ο συνταγματικός νομοθέτης.
0: Το ερώτημα είναι ποιος θα το κάνει, αν θα το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο από τώρα ή θα το αφήσουμε να το κάνει η επόμενη Βουλή.
1: Ναι, θέλω να σας πω ότι αυτή η διαδικασία, ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορούσαμε να συζητήσουμε την αλλαγή της, αλλά αφού ισχύει και λειτουργήσε από το 1975 μέχρι τώρα επιτυχώς, δηλαδή δημιουργεί συνενέσεις και συζητήσεις σε 2 βουλές και μεσολαβεί και τη μιγουρία του ελληνικού λαού. Έφερε αποτελέσματα. Δηλαδή, χθες στην τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια, αυτό είπα, ότι από το 1830 μέχρι το 1974 η Ελλάδα άλλαξε 26 φορές πολίτευμα και εκατοντάδες φορές κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς κτλ. Από το 1975 όμως μέχρι σήμερα έχουμε ένα πολίτευμα όριμο που προστάτευσε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, νίκησε τη φτώχεια, δημιούργησε διάχυση της ανάπτυξης κτλ. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, προσέξτε όμως. Έχουμε πετύχει πράγματα, η εθνική συμφιλίωση για παράδειγμα, ότι μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, να μιλούμε στη Βουλή. Υπάρχουν αδυναμίες και ατέλειες που πρέπει να διορθωθούν, αλλά πρέπει να δούμε ότι ορίμασε το πολιτικό σύστημα πάρα πολύ μετά το 1975 πλέον. Υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός που πρέπει να προστατευτεί.
0: Η αλήθεια
1: είναι ότι δεν είναι αυτονόητο.
0: Ότι τώρα, αυτή την περίοδο, έτσι όπως μιλάμε, δεν είναι πάρα πολύ εμφανής αυτός ο πολιτισμός, αλλά και οι δύο νομίζω ευχόμαστε να τον δούμε να θριαμβεύει.
1: Ακούστε κάτι. Αν δούμε το ζήτημα από πάνω και διαχρονικά, κάποτε στην Ελλάδα οι αντίπαλοι, τον αντίπαλό τους δεν τον νικούν. Αν δούμε το ζήτημα από πάνω και διαχρονικά, κάποτε στην Ελλάδα οι αντίπαλοι, τον αντίπαλό τους δεν

0: Δεν χρειάζεται να κοντίνεις τον άλλον. Πρέπει εσύ να είσαι πιο ψηλός.
1: Όταν ξεκινήσει η κουβέντα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επί των συγκεκριμένων όπως θα έρχονται στην Επιτροπή. Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Δοδονής, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Δοδονή.
15: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ, καιρό έχουμε να τα πούμε.
15: Αλήθεια,
1: λοιπόν,
15: ναι.
1: Πρώτο ερώτημα που προκύπτει από την προηγούμενη κουβέντα με τον κύριο Στυλιανίδη. Δηλαδή, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει μέρος στη διαδικασία, στην πρόταση των προσαναθεώρηση άρθρων. Δηλαδή, γιατί εσείς θα δεχτείτε όσα λέει, θα αφήσετε μάλλον τη Νέα Δημοκρατία να ορίσει εκείνη με την πλειοψηφία της ποια άρθρα θα αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή και δεν

0: μπαίνετε σε μια διαδικασία συζήτηση κι εσείς.
1: Καταρχάς να σας πω πριν έτσι ξεκινήσω ότι δεν άκουσα τη συζήτηση με τον κύριο Στυλιανίδη γιατί είναι στη διάσκεψη και γύρναγα.
0: Ωραία. Δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερο.
1: Από το ερώτημα, καταλαβαίνετε.
0: Το ερώτημα είναι γνωστό.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι έτσι το θέμα. Σας λέω το άρθρο 110 του Συντάγματος προβλέπει μια διαδικασία στην οποία κάποια άρθρα περάνε με 151 ψήφους και μετά ψηφίζονται στην αναθεωρητική μοδουλή με 180 και κάποια άρθρα με 180 και μετά με 151. Εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 110 ούτως ώστε η αυξημένη πλειοψηφία να υπάρχει πάντα στη δεύτερη βουλή. Γιατί ενώ η πρώτη βουλή αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, η δεύτερη αποφασίζει το περιεχόμενο των άρθρων. Και έχουμε περιπτώσεις μετά την αναθεώρηση του 2019 εξόφθαλμης αλλαγής της κατεύθυνσης του περιεχομένου των άρθρων. Παραδείγματος χάρη, έτσι καταλήξαμε να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος να εκλέγεται ακόμα και με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή με 75 βουλευτές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είτε είμαστε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε όχι στην επόμενη βουλή, θέλουμε η συνένεση, οι αυξημένες πλειοψηφίες, οι υπερπλειοψηφίες, όπως λέω εγώ, μεταπλειοψηφίες, όπως λέει το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας, να επιτυχάνονται στη δεύτερη βουλή. Γιατί αυτό θα δείχνει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των αντιπροσώπων του λαού, μετά και τις εκλογές, θα έχει συμφωνήσει σε μια συγκεκριμένη διατύπωση. Διαφορετικά,
0: ναι. Καταλαβαίνω το επιχείρημα, ναι.
1: Μπορεί να συμφωνήσει ότι θα αλλάξει ένα άρθρο και μετά να αλλάξει άλλη κατεύθυνση. Ναι. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμφωνήσει να αλλάξει το άρθρο 86 και να γίνει ακόμα πιο ελαστικό προς τους υπουργούς.
0: Το παράδειγμα που φέρατε για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας είναι ένα επιχείρημα. Από την άλλη μεριά, παραμένει το ερώτημα. Στην πραγματικότητα, αφήνεται τη σημερινή πλειοψηφία να αποφασίσει μόνη αυτή το περιεχόμενο της αναθεώρησης.
1: Όχι, θα σας πω το εξής.
0: Γιατί η επόμενη βουλή δεν μπορεί να αναθεωρήσει κάτι που η σημερινή δεν πρότεινε.
1: Σωστά. Αυτό θα συνέβαινε αν εμείς δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία. Εγώ βλέπω ότι ήδη, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω, έχουν αλλάξει οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με σειρά άρθρων. Δείτε τη διατύπωσή της σε αρκετά, μην πω παραδείγματα τώρα και τα κάψω, αλλά αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει ήδη η διατύπωση πολλών άρθρων, προφανώς λόγω της πίεσης και των βουλευτών, αλλά λόγω και της δικής μας κριτικής. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι δεν δίνουμε κανενός είδους λευκή επιταγή στην πρώτη βουλή και θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 110 ούτως ώστε να πάει αυτό στη δεύτερη βουλή, δικαιώνεται και από τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε αυτή η κριτική, δεν θα υπήρχε και αντίστοιχη αναδίπλωση. Άρα μην λέμε ότι μόνο όποιος ψηφίζει κάτι
0: αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ναι μεν δεν θα δώσετε ψήφο ώστε να χρειάζεται 180 στην επόμενη βουλή.
1: 150, αλλά δεν θα,
0: ναι, 180 στην επόμενη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχετε στη συζήτηση.
1: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι, αν θέλετε, προτάσεις δεύτερης βουλής, με τη λογική ότι έχουμε πει ακριβώς τη διατύπωση του κάθε άρθρου την οποία προτείνουμε. Και αυτή τη βάλαμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο σε μια κοινή συνεδρίαση και σε διαβούλευση. Και έχουν βγει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Σας θυμίζω ότι ο Νίκος Αλβιζάτος, ο οποίος δεν νομίζω ότι χαρίζεται, είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη πρόταση που έχει δει τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην περιαυτολογούμε. Σας λέω τι είπε ο καθηγητής. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ χρήσιμη και στο πλαίσιο της δεύτερης βουλής. Φυσικά δεν λέμε εμείς ότι η διατύπωση που έχουμε πει εμείς θέλουμε να είναι και η τελική ίσον και καλά, γιατί αυτό θα αντέβαινε προς τη λογική μας ότι χρειάζονται συνθέσεις στη δεύτερη βουλή. Αλλά έχουμε ένα σημείο αφετηρίας, το οποίο νομίζω ότι και από την επιστήμη έχει πάρει πολύ θετικά λόγια και μπορεί να αποτελέσει και αυτό. Δηλαδή μια αφετηρία ούτως ώστε να βρεθούν συνθέσεις. Και αυτό, αν θέλετε, θα θέλαμε να είναι και πάνω από τους 180. Δηλαδή έχουμε ευρείες πλειοψηφίες με όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα, γιατί η διαδικασία της αναθεώρησης δεν είναι μια διαδικασία κομματική. Υπ' αυτή την έννοια είναι λυπηρό αυτό το οποίο έγινε το 19, γιατί υπήρχε καλή διάθεση να αλλάξουν άρθρα. Εγώ σας θυμίζω την πρόταση της Φόφης Γεννηματά, τότε την οποία έχουμε επαναφέρει εμείς, να αποσυνδεθεί σωστά η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση βουλής και την προκήρυξη εκλογών, αλλά να συνεχίζεται με ψηφοφορίες για τα 3/5 και όσο υπάρχουν αυτές τις ψηφοφορίες να παραμένει εν ενεργεία πρόεδρος. Δηλαδή να παρατείνεται η θητεία. Δηλαδή, αν έμενε 1-2 μήνες παραπάνω η κυρία Σεκελαροπούλου, δεν νομίζω θα χάλαγε και ο κόσμος μέχρι να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, το οποίο να εκφράζει αυτό το οποίο είναι, δηλαδή ο ρυθμιστής του πολιτεύματος και το ύψιστο πολιτιακό αξίωμα. Άρα, τι κατευθύνει τη στάση μας? Κατευθύνει η παρατήρηση της συνταγματικής πρακτικής, και αυτό νομίζω ότι είναι και το σωστό. Δηλαδή, Βλέπουμε τι έχει γίνει, βλέπουμε τι δεν έχει γίνει καλά, που υπάρχουν ακούσει, όπως λέμε, συνταγματικά κενά, δηλαδή κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει ο νομοθέτης, και βλέπουμε επίσης και κάποια κομμάτια στα οποία θέλουμε το Ελληνικό Σύνταγμα να πρωτοπορεί. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Την προστασία των παραμεθωρίων περιοχών, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με κτίσεις από, από πολίτες τρίτων κρατών μέσω παρένθετων εταιριών στις παραμεθώριες περιοχές. Και βέβαια τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορεί το Σύνταγμά μας να έχει μείνει απλώς στην ισότητα, που είναι μια ζήτηση τώρα 100 ετών και, εν πάση περιπτώσει, έχει προχωρήσει πολύ η θεωρία από τότε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα θετικά μέτρα, πρέπει να μιλήσουμε για τις γυναικοκτονίες, πρέπει να μιλήσουμε για τις αμβλώσεις. Σας θυμίζω τι έκανε ο Μακρόν στη δική του αναθεώρηση και τι είπε σε σχέση με την συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν.
0: Και... για πέστε μου λίγο και για τα δικά σας, περιμένοντας να αρχίσει η συζήτηση για την αναθεώρηση στην Επιτροπή.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση που είναι χρόνων, δηλαδή δεν είναι μόνο από τον Νίκο τον Αδουλάκη, ο οποίος την εμπέδωσε και με βάση αυτό το σημαντικό όπλο το ΠΑΣΟΚ ξαναστάθηκε στα πόδια του, είναι και από πιο πριν, που είναι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η απόφαση, αν την επικοινωνήσουμε και αν το πιστέψουν και οι πολίτες σε βάθος, ότι εν πάση περιπτώσει θα το τηρήσουμε, γιατί αυτό είναι ο λόγος μας. Αυτό είναι το θέμα της αξιοπιστίας στην πολιτική. Αν πείσουμε για την αξιοπιστία μας, το ΠΑΣΟΚ θα πάει πάρα πολύ καλά. Άρα για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτή τη σελίδα. Δεν είναι κάτι παράλογο, είναι ακριβώς η λογική με την οποία κινείται μια παράταξη.
0: Αυτό ως απέτηση δεν θα ήταν παράλογο, λέω, αν απειλείται με διαγραφή όποιος αλλάξει σελίδα
1: από
0: ή όποιος προτείνει την αλλαγή σελίδας.
1: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς, όχι μόνο στο τελευταίο, αλλά και σε όλα τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Και το συνέδριο είναι για τα κόμματα και για την εσωκομματική δημοκρατία το κυριαρχικό όργανο. Οπότε αποφάσεις συνεδρίου στην πραγματικότητα εφαρμόζουμε όλοι. Δεν είναι κάποια γραμμή, κάποια εκτίμηση, κάποια πεποίθηση την οποία έχει ο Παναγιώτης ή ο ένας ή ο άλλος αυθαιρέτως. Εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου μας, γιατί έτσι αποφάσισε κυριαρχικά το σώμα των συνέδρων, που είναι και η βασικότερη λειτουργία της εσωκομματικής δημοκρατίας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουδονή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσίμα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με ένα τραγούδι νέας εισοδίας. Είναι ένα συγκρότημα που έχει τον παράξενο τίτλο «Νεκροφόρα για μια νόστιμη». «Death Cab for a Cutie». Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει μια καταπληκτική ευκαιρία. Κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε, μπαίνετε σε μια κλήρωση. Μέχρι τις 21 Ιουνίου, 110 τυχεροί τυχερές θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για κάποιες από τις παραστάσεις του καλοκαιριού του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και το Magenta One Business της Cosmote Telecom δίνει στην επιχείρησή σας πολλά περισσότερα από αυτά που ήδη πληρώνει. Δηλαδή, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη Magenta One Business για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησης.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
2: Nova 931.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Ποιος είναι?
15: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
15: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
14: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
16: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
17: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
18: Nova 931.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα του Nova 931, λίγα λεπτάκια μετά τις 11, ήταν η ονειράμα που άνοιξαν την αυλαία και είμαστε σήμερα και πάλι μαζί, γερινάμαστε 5η 11 Ιουνίου του 2026. Στο εορτολόγιο θα βρούμε τρεις γιορτές, Βαρθολομαίος, Βαρνάβας και Ναθαναήλ, και στα σημαντικά γεγονότα να πούμε ότι σαν σήμερα ένα πολιτικό γεγονός το οποίο έχει σχέση με την περιοχή της Θράκης δημοσιοποιείται στις εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά στις στρατιωτικές μονάδες του Εύρου, μιας και μπορεί, όπως έχει αποδειχθεί, είχε οργανώσει ο μετέπειτα δικτάκτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος έτσι για ιστορικούς λόγους θα πούμε ότι τη στιγμή του 67, της 21 Απριλίου του 67, την προετοίμαζε αρκετά χρόνια πίσω, μπορούμε να πάμε μέχρι και στο 1943-44. Τι να δούμε, να δούμε ότι η Πάντιο Σχολή ιδρύεται το 1931, ένα κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Μέχρι σήμερα διαπρέπει, ιδιαίτερα στις θετικές επιστήμες και στις πολιτικές επιστήμες. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος απέναντι στην Νάπολη της Ιταλίας, όχι στην Νάπολη της Ιταλίας γινόταν ο αγώνας, χάνει από την Ολλανδία 1-0 με πέναλτι στο 64, από τότε είχε παράγκα η υπόθεση. Γιατί όταν βλέπεις τέτοιους κρίσιμους αγώνες να λήγουν με ένα πέναλτι στο κάποια στιγμή και χωρίς βαρμάρ, αν και αυτά δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ιδιαίτερη σημασία πλέον. Ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από τον Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ το 2002, Αυτή είναι δικαίωση του κινητού τηλεφώνου μήπως. Λοιπόν, 2003 η Ελπίδα γεννιέται, οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελευθέρων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με κοινοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά με την συσπήρωση του κόμματος μετά από αυτήν τη διάλυση. 1910 γεννιέται ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. 1922 ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο σκηνοθέτης και της Στέλλας και του Ζορμπά. Ενώ ο γνωστός Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός από την Dr. House, την σειρά που μπορούμε να απολαμβάνουμε, 1959 σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή το 2004 ο Ξενοφός Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός που διετέλεσε πρωθυπουργός στην οικουμενική κυβέρνηση 89-90. Είχε διετελέσει και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 έτη, κυρίες και κύριοι. Όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε, ακούτε Nova 931.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Λοιπόν, έτοιμοι για να πάμε στο κτήμα, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, γιατί μας καλεί κάθε Τετάρτη με Κυριακή το υπέροχο φαγητό του. Μα πάνω απ' όλα η ατμόσφαιρα, αυτή η μοναδική καλοκαιρινή δροσιά που αποπνέει με τις βεράντες και τα κιόσκια του. Ένας προορισμός αληθινής αναψυχής. Το κτήμα, ένας προορισμός διασκέδασης για την παρέα, τους φίλους, αλλά και για όλους εμάς που θέλουμε να έχουμε στην έξοδό μας εξυπηρέτηση, να έχουμε εξαιρετικό φαγητό, να έχουμε όλα αυτά που θα κάνουν την έξοδό μας μοναδική. Να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε ωραία σε κάθε σας επίσκεψη στο κτήμα, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, όπως είπα, και για επαγγελματικά γεύματα και για τηλεφωνήματα που αφορούν πληροφορίες και κρατήσεις, σημειώστε το 254-10-210-10. Καλημέρα σε όλους από το κτήμα, καλή συνέχεια στη μέρα σας, καλή έξοδο και απόλαυση. Σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Καλίδη, το κεντρικό καλεσμένο σεφ στο Test Xanthi 2. Ο αγαπημένος αυδηρήτικης καταγωγής θα μας μιλήσει για την πορεία του μέχρι σήμερα, έτσι μια μίνι διαδρομή που θα κάνουμε ραδιοφωνικά, αλλά και για την εκδήλωση του Σαββάτου. Συνεχίζουμε με το με τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη, ανακύκλωση δηλαδή που υλοποιείται από το 1980 μέσω της δράσης της εταιρείας, με έδρα το 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, εκεί απέναντι από το My Club, και θα το βρούμε και για τα θέματα που αφορούν την ενοικίαση κάδων μπαζών. Όπως επίσης έχουμε ένα όχημα, δεν μπορούμε να το μετακινήσουμε, δεν ξέρουμε πώς να απαλλαχτούμε από αυτό, η απάντηση είναι σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. Έρχονται, το περισυλλέγουν, το ανακυκλώνουν, παίρνουμε το πιστοποιητικό απόσυρσης, τα μετρητά στο χέρι και όλα βαίνουν καλώς. Έτσι λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από τον Nova 931, την Ξάνθη και τη Θράκη. Προχωράμε.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
3: Nova Radio. News Today.
0: Έτοιμος ο Βασίλης Καλίδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας μιλήσει για το Test Xanthi 2, για τον ίδιο, για τη σχέση του με την Ξάνθη και τα άβδυρα, για όλα αυτά που ξεκινάμε αμέσως τώρα αυτή τη διαδρομή μας. Καλησπέρα από την Ξάνθη, καλημέρα από την Ξάνθη, όλα καλά να είναι, σας εύχομαι. Είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα που αγαπάει και το καλό φαγητό, αγαπάει και όσους ασχολούνται και διακρίνονται σε αυτό και που μας δίνεται η ευκαιρία να έχουμε και εμείς μέσα από τους δημιουργούς των γεύσεων μια άμεση επαφή στο ραδιόφωνο. Να υποδεχτούμε στην παρέα και να καλωσορίσω στην ραδιοφωνική μας συχνότητα τον Βασίλη Καλίδη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, με υγεία να είστε όλοι καλά. Είναι η χαρά μου, περισσεύει αυτή τη στιγμή.
0: Και εμάς το ίδιο από την ραδιοφωνική και μουσική μας πλευρά που περνάμε στη γαστρονομία. Μια παρουσία πολλών ετών συνδυασμένη με τη γεύση. Ένας βορειοελλαδίτης που κατέκτησε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, ο Βασίλης Καλίδης, που θα είναι χαρά μας να τον υποδεχτούμε στην πόλη μας στο Test Xanthi 2 και που θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε, έτσι να είμαστε και κοντά, παίζοντας μουσική και μαγειρεύοντας και συνδυάζοντας όλη αυτή την τεχνική και την τέχνη των πολλών ετών ενασχόλησης με τα τοπικά μας προϊόντα. Αυτό το Σάββατο θα είμαστε μαζί. Βασίλη, καλησπέρα καταρχήν και ακόμη μια φορά και καλημέρα και όλα να είναι καλά, εύχομαι, όπως και εσύ αντεύχεσαι. Όλα ξεκινάνε από τη Θεσσαλονίκη, να ρίξουμε έτσι μια λίγο βιογραφική ματιά, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις συναντήσεις, από μια σχολή η οποία οδήγησε ένα νεαρό παιδί στη μαγειρική. Εκεί εργάστηκε, ασχολήθηκε, αλλά έφτασε σε ένα τέλμα κάποια στιγμή. Είναι κάπως έτσι?
4: Είναι κάπως έτσι. Θα κάνω μια μικρή διόρθωση. Όλα δεν ξεκινήσαν από Θεσσαλονίκη. Όλα ξεκινήσανε από τα άβδυρα της Ξάνθης, από όπου καταγόταν ο πατέρας μου.
0: Οπότε,
4: ωραία. Μεγάλος δάσκαλος πριν τη σχολή στη μαγειρική, στη μαγειρική μου έτσι
0: διαδρομή, θα λέγαμε
4: διαδρομή, ναι. Ακριβώς, δεν έβρισκα τη λέξη, ήταν ο πατέρας μου.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε δεν είμαι μόνο Βορειοελλανδίτης, είμαι και περήφανος Αυδυριώτης.
0: Α, γι' αυτό θα κάνετε και αυτές τις ωραίες λήψεις εκεί και τα λοιπά, ε. Έτσι συνδυάζεται. Μπράβο, μπράβο.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε λοιπόν, είχαμε τις επιρροές με τη θάλασσα και τη γη να ενώνονται στην πρικισμένη αυτή περιοχή των Αυδείρων και να προχωράμε στις ανησυχίες τις επαγγελματικές πλέον.
4: Ακριβώς. Από πολύ μικρός ήθελα να γίνω μάγειρας, ακόμα μάγειρας δηλώνω τη σήμερα ημέρα. Σεφ είμαι, αλλά είναι η όρια τώρα συγκεκριμένη, μην τα αναλύσω αυτή τη στιγμή, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Εγώ έτσι μέσα στην απλότητά μου δηλώνω μάγειρας για να τελειώνω. Οπότε γιατί μαγειρεύω ουσιαστικά. Τώρα τι σημαίνει σεφ και τι
0: κάνει ο σεφ. Αν μου επιτρέπεις, πολλοί συνάδελφοί σου, διακεκριμένοι αγαπητοί και πετυχημένοι, κάνουν το ίδιο.
4: Ωραία,
0: έχει γίνει λίγο λάστιχο το σεφ και δεν ξέρουμε τα όρια, τα κάτω και τα πάνω.
4: Ακριβώς. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε τώρα αυτό στην άκρη. Οπότε λοιπόν, από πολύ μικρός ήθελα να γίνω μάγειρας, μαθητής του 20 στην κυριολεξία, τέλειωσα το λύκειο με 19 και κάτι, 20 παρακάτι. Έλεγα πας και γίνω αρχιτέκτονας, με κέρδισε όμως τελικά το μεγάλο μου πάθος, η μαγειρική. Πολύ χαρούμενος γι' αυτό, έκανα διάφορα πράγματα, σχολές κτλ. Κάποια στιγμή. Έκανα την γλυκιά μου επανάσταση, δεν έκανα κάποια άγρια επανάσταση και απλώς έφυγα στο Παρίσι όπου για κάποιο διάστημα αμφέβαλα αν μου αρέσει η μαγειρική, γιατί η αλήθεια είναι πριν από πολλά χρόνια, δεν θα πω πόσα, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις, ούτε τα social media, ούτε τα τατουάζ στα χέρια, ούτε η star chef. Και όταν μπήκα λίγο στο χώρο της μαγειρικής ως παιδάκι, ως πιτσιρικάκι, λίγο αγριεύτηκα. Τα πράγματα ήταν λίγο κάπως εκεί πέρα. Παλιοί μάγειρες με τα μουστάκια τα μεγάλα, με μεγάλες κατσαρόλες, με μεγάλες κουζίνες. Λίγο δεν ήταν όπως το περίμενα.
0: Διαφορετικά, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Και θα κάνω μια παρένθεση και αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να περνάω όταν έχω δημόσιο λόγο στα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια που θέλουν να γίνουν μάγειρες. Ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση. Καλό είναι να συμβουλευτούν κάποιον, καλό είναι να μάθουν πρώτα περί τίνος πρόκειται, ακριβώς για να μην απογοητευτούν. Θα το κλείσω εδώ πέρα, γιατί επίσης δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Αυτό θέλω κάθε φορά, έστω και με 5 λέξεις, να το τονίζω ότι άλλο η τηλεόραση και άλλο η μαγειρική.
0: Το ωραίο είναι ότι μέσα από αυτή την περιορισμένη διάρκεια συζήτηση που έχουμε, μας δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουμε μια μεγαλύτερη. Και έχω μάλιστα και έναν πολύ φανατικό υποστηρικτή και συνεργάτη εδώ του ραδιοφώνου μας, ο οποίος θα ήθελε πάρα πολύ να κάνετε έτσι μια ευρύτερη κοινωνική συζήτηση, αυτό σε δεύτερο χρόνο.
4: Ό,τι θέλετε, ας έρθω με το καλό να γνωριστούμε και θα τα κάνουμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ξέρετε, έχω πολλές προσκλήσεις αντίστοιχα όλο το καλοκαίρι. Προχθές γύρισα από την Άξο, από εβδομάδα πάω στη Σαντορίνη, όχι για διακοπές, εννοώ για δουλειά. Παρόμοια με αυτή που έρχομαι να κάνω στην Ξάνθη. Αλλά η περίπτωση της Ξάνθης είναι πολύ διαφορετική για μένα. Θα σας πω μια πολύ πάρα πολύ σύντομη ιστορία. Όταν έκανα την εκπομπή μου την Ως την Υγή στον Αλφα πριν αρκετά χρόνια, που ταξιδεύαμε την Ελλάδα, κάναμε και ένα επεισόδιο φυσικά Ξάνθης, το οποίο δεν θα μπορούσα να μην δεν πάω στη θεία μου στα Άβδυρα και να μου κάνει τις σωλήνες γεμιστές με ρύζι, την κατσαρόλα κατά καλό καιρό κτλ. Σας πληροφορώ πως δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη όταν άνοιγε η κάμερα, γιατί έκλαιγα. Τρέχαν τα δάκρυα τα μάτια μου.
0: Συγκίνηση,
4: δεν θα το κάνω πιο μελό από αυτό, αλλά να ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ, αν όχι συγκινημένος, χαρούμενος πραγματικά που έρχομαι στον τόπο μου.
0: Τέλεια. Και εμείς θα είναι χαρά μας που θα γνωριστούμε και θα απολαύσουμε τις υπέροχες δημιουργίες που βασίζονται, όπως είπαμε, στα τοπικά προϊόντα σωλήνες.
4: Πάντα. Τα εξαιρετικά προϊόντα του τόπου
0: σωλήνες,
4: μας.
0: Κλαίω,
4: τα
0: αλλά
4: εξαιρετικά προϊόντα, τα οποία πρέπει να φροντίσουμε να τα κάνουμε ακόμα πιο γνωστά από ό,τι είναι.
0: Βασίλης Καλίδης μαζί μας. Με πολύ χαρά ετοιμαζόμαστε να τον υποδεχτούμε στο Taste Ξάνθη 2. Έχεις μεγάλη εμπειρία, Βασίλη, από τα μαγαζιά και έχεις κατά καιρούς δηλώσει ότι τα αυθεντικά είναι αυτά που επιβιώνουν από έως, από το πατσατζίδικο μέχρι το χλιδάτο γαλλικό. Είναι αυτό που εξακολουθείς να πιστεύεις.
4: Στους ανθρώπους έτσι και στα εστιατόρια η αλήθεια και η ειλικρίνεια πάντα κερδίζουν. Ο κόσμος, συγχωρέστε με για τη λέξη, εγώ μιλάω λίγο απλά έτσι όταν απαντάω σε ερωτήσεις, απλοϊκά, αλλά ο κόσμος δεν είναι χαζός. Πολλοί νομίζουν ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι όλοι, από τα πιτσιρίκια μέχρι τους παππούδες μας, καταλαβαίνουν τα πάντα. Και αν ένα εστιατόριο, συγχωρέστε με, είναι αληθινό, και αν ένας άνθρωπος είναι αληθινός, οτιδήποτε συναντούμε μπροστά μας, project, άνθρωπος, κατάσταση, μια χαρά μυριζόμαστε αν υπάρχει αλήθεια από πίσω. Και αυτή την αλήθεια ο κόσμος την αγαπάει και τη στηρίζει.
0: Αυτό είναι γεγονός, το πιστεύω, ότι σε βάθος χρόνου αυτό μένει.
4: Αυτό είναι θεώρημα. Δηλαδή είναι θεμελιώδης αρχή. Η αλήθεια και η ειλικρίνεια πάντα κερδίζουν, και αυτό έχω καταλάβει στη ζωή μου και αυτό κάνω, όχι για να σας το παίξω καλώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά γιατί, ας το δούμε και λίγο πιο εισαγωγικά, πονηρά. Μα κάνεις τη δουλειά σου, σου ανοίγουν οι πόρτες. Είναι πολύ εύκολο το να είσαι αληθινός και ευγενής παράλληλα για να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν το λέω να κάνεις κάτι πονηρό, αλλά να κάνεις, ρε παιδί μου, τη δουλειά σου, να ζήσεις με αξιοπρέπεια. Η αλήθεια και η ειλικρίνεια φαίνονται και πάντα κερδίζουν.
0: Να πω ότι σε όλους τους τομείς, στην πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνία,
4: ακριβώς,
0: υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Δηλαδή, εδώ θα μπορούσε να βρεθεί δίπλα μας ένας που να είχε μια διαφορετική άποψη και θα έλεγε, όχι, εγώ πιθανόν σαν επιχειρηματίας θα ήθελα έναν να είναι πιο επικοινωνιακός, να έχει πάρα πολλούς φίλους, να έχει καλές δημόσιες σχέσεις, και δεν με ενδιαφέρει τόσο αυτό το πράγμα που λες εσύ. Δηλαδή υπάρχουν σχολές και θεωρίες οι οποίες μπορεί να μην βασίζονται σε αυτό, αλλά εσύ θέλεις να βασίζεσαι σε αυτό και πιστεύεις σε αυτό, στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια, και το, με τα παραδείγματα που φέρνεις από τα μαγαζιά που έχουν αυτό πάνω τους, καταλαβαίνουμε ότι εντάσσεσαι εκεί. Πέρα από τα μαγαζιά, πέρα από τις μαγειρικές τάσεις, πέρα από την αγάπη έτσι για τα ντόπια προϊόντα, τα αυθεντικά και την ειλικρινή σχέση με τους αποδέκτες, τους πελάτες, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κοντά τους κέρδισες, άνθρωποι οι οποίοι σε επηρέασαν ή σε βοήθησαν?
4: Πάρα πολλοί άνθρωποι. Ίσως να μην τους ξέρει το ευρύ κοινό, δεν είναι δηλαδή απαραίτητα γνωστοί άνθρωποι από τα μίντια.
0: Okay.
4: Αλλά για παράδειγμα ο δάσκαλός μου στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στη Θεσσαλονίκη, ο Ζήσης ο Κεραμέας, να είναι καλά ο άνθρωπος όπου είναι, είναι υγιής, το ξέρω γιατί μιλήσαμε κάποια στιγμή. Είναι έτσι ένας κύριος μεγάλης ηλικίας, γι' αυτό και το λέω αυτό, ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος και τον χαίρομαι όταν τηλεφωνιόμαστε. Ήταν ο καλύτερος δάσκαλος που θα μπορούσαμε να έχουμε όλη εκείνη η ομάδα νέων σεφ τότε που ήμασταν κάτω από τις θερούγες τους. Στην πορεία αρκετοί άνθρωποι, από αρκετούς ανθρώπους πήρα πολλά καλά πράγματα, για να φτάσουμε και λίγο στο πιο πρόσφατο παρελθόν, τηλεοπτικά. Και η Ελένη Μενεγάκη και η Φέη Σκορδά μου μάθαν πάρα πολλά πράγματα. Όχι για τη τηλεόραση, αλλά για τη ζωή. Και
0: μάλιστα,
4: πάντα θα καταλήγω πάντα την κουβέντα σε αυτό, ότι η αλήθεια και η ειλικρίνεια πάντα κερδίζει.
0: Υπέροχα. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε και ακόμα περισσότερα, γιατί είναι μεγάλη διαδρομή. Είναι πολλές δεκαετίες η διαδρομή του Βασίλη Καλίδη στην παρουσίαση των γεύσεων στη μαγειρική και στην ενασχόληση με αυτήν, είτε τηλεοπτικά είτε μέσα από επιχειρήσεις. Έχεις μιλήσει για την οικονομία στην μαγειρική, ότι το Less is More είναι μια από τις αρχές σου επίσης, όπως επίσης και τα απλά αυθεντικά προϊόντα, το λεμόνι, το λάδι, το αλάτι, το πιπέρι, θεμελιώδη μεν, αλλά χωρίς πολλά ιδιαίτερα, θα λέγαμε έτσι, γαρνιτουρίσματα και στοιχεία για να συνθέσουν μια συνταγή σου, αλλά τα απλά, τα καθημερινά.
4: Ακριβώς. Η απλότητα, η ευκολία και οι οικονομικές συνταγές είναι αυτές που πάντα κερδίζουν το κοινό, και δεν το λέω τηλεοπτικά για να κάνουμε νούμερα, το λέω κυριολεκτικά. Θα το δείτε και το Σάββατο. Οι συνταγές θα μαγειρέψω, θα το ξεκινήσω διαφορετικά. Θα μπορούσα να έρθω να φτιάξω στην Ξάνθη τρεις συνταγές, πάρα πολύ μουράτες, για να εκπλήξω τον κόσμο.
0: Ναι.
4: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό.
0: Κατάλαβα.
4: Θέλω να κάνω μια συνταγή που θα μπορούσε να κάνει η αδερφή μου όταν γυρνάει από τη δουλειά της στο σπίτι για να φάει η οικογένειά της. Εμένα αυτό το στυλ μαγειρικής μου αρέσει. Ξέρω να μαγειρεύω και σεφίστηκα. Ξέρω να κάνω και τα πιο περίπλοκα και τα διεθνή και όλα τα υπόλοιπα. Μετά ξέρω να κάνω και σούσι και το ένα και το άλλο. Αλλά όταν μιλάμε για ελληνική κουζίνα που πρέπει να την προστατεύσουμε, γιατί πιστεύω ότι χάνεται σιγά σιγά η ελληνική κουζίνα, παρόλο που γίνονται τρομερές προσπάθειες τριγύρω μας, αλλά είναι μια κουζίνα που ακριβώς επειδή οι νέοι έχουν πολλή πληροφορία, που είναι καλό αυτό, από τα social media, το διαδίκτυο, από τα ταξίδια που έχουν γίνει πιο εύκολα από ότι πριν από 40-50 χρόνια, πρέπει αφενός, εμένα μου αρέσει η εξέλιξη, μου αρέσουν και οι τρέλες, μου αρέσουν οι πειραματισμοί, αλλά πρέπει ουσιαστικά πρέπει να προασπίσουμε όλο αυτό που ονομάζουμε ελληνική κουζίνα, την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι κατά των πειραματισμών και των νεωτερισμών, αλλά ας μάθουμε να μαγειρεύουμε πρώτα παραδοσιακά ελληνικά και μετά ας κάνουμε και τις τρέλες. Είμαι πολύ υπέρ του να κάνουμε παλαβομάρες για να δοκιμάσουμε εμείς εις εφ' κάτι καινούριο. Αλλά αυτός το κάνει να ξέρει να μαγειρέψει και φασολάδα και γεμιστά και ένα ωραίο γιουβέτσι.
0: Αυτό που συζητάμε τα λίγα λεπτά που είμαστε μαζί εδώ στη ραδιοφωνική παρέα δίνει μια ταυτότητα, δίνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο επαγγελματίας αλλά και δημιουργός. Έχω δει, δεν θέλω να πω το όνομα πρόσφατα, μια πολύ καλή σου φίλη που σε επηρέασε, έχεις πει σε κάποιες στιγμές, ότι οι μαγειρικοί τη θεωρούν τέχνη και ήταν κάθετα αντίθετη ότι δεν τη θεωρεί τέχνη. Μιλάω για την Ελένη την Ψυχούλη που okay. είδα, η οποία λέει κάθετα εγώ προσωπικά δεν τη θεωρώ τέχνη. Τεχνική ναι, φαντασία ναι, δημιουργικότητα ναι, όχι τέχνη. Δηλαδή έχουμε μάθει ότι ίσως μέσα στην απλότητα που παρουσιάζεις τα πράγματα να είσαι αυτής της άποψης, δηλαδή ότι είναι μία τεχνική και μία θεωρία του τι θέλεις να πετύχεις μέσα από αυτήν την προσπάθεια. Οπότε πάμε στα απλά, πάμε στα λιτά, πάμε στα νόστιμα, πάμε στα παραδοσιακά, πάμε στα τοπικά, έτσι, όλα αυτά που λέγαμε. Όχι ότι δεν μπορούμε
4: θα
0: άλλο.
4: Θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε και την Ελένη παράλληλα συνδεδεμένη στην γραμμή να κάνουμε μια τεράστια κουβέντα. Ίσως θα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Είχα δει όλη τη συνέντευξη.
4: Αν είναι τέχνη μαγειρική ή όχι. Επειδή όμως χρειάζονται πάρα πολλά επιχειρήματα για να γίνει αυτή η κουβέντα και θα πάρει πάρα πολύ χρόνο.
0: Ακριβώς.
4: Επειδή ξέρω πως το χρονόμετρο μετράει αντίστροφα, ας πούμε λίγο για την εκδήλωση που θα έρθει.
0: Ακριβώς. Να κλείσουμε έτσι και με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε παρένθεση. Θα έχουμε πάλι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από την κοινωνικότητα και τη δημιουργία στην επαγγελματική έχεις πολλά πράγματα να μας μεταφέρεις εδώ και στους ακροατές μας, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε. Ας πούμε για την εκδήλωση Τεστ Ξάνθη 2 αυτό το Σάββατο, η δεύτερη μέρα, όπου θα είναι καλεσμένος ο Βασίλης Καλίδης και στο γνώριμο μέρος της παραδοσιακής και πανέμορφης δημοτικής αγοράς, με παραδοσιακά προϊόντα εκθέσεις, με μουσική που θα έχουμε, με όλους τους ξανθιώτες που θα έρθουν να μας συναντήσουν. Ο Βασίλης Καλίδης θα μαγειρέψει. Και τι θα κάνει?
4: Τους καλούμε όλους να έρθουν έξω από τη Δημοτική Αγορά το Σάββατο το απόγευμα. Θα χαρώ πάρα πολύ να γνωρίσω τους συντοπίτες μου. Ήμουνα πρόσφατα, τις απόκριες τέλος πάντων, σχετικά πρόσφατα στην Ξάνθη και οι Αθηναίοι φίλοι μου εξεπλάγησαν, γιατί ξέρετε οι Νότιοι, όχι απαραίτητα οι Αθηναίοι, αλλά οι Νότιοι λίγο δύσκολα να φτάσουν τόσο βόρεια για ένα Σαββατοκύριακο που λέμε πάμε μια εκδρομούλα. Είναι, η αλήθεια είναι και η απόσταση κτλ. Οπότε όλη αυτή η περιοχή της Ελλάδας, από τις πιο όμορφες της Ελλάδας, σας το λέει άνθρωπος που έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη, και το χειμώνα και το καλοκαίρι, αλλά ειδικά το καλοκαίρι για μένα τα μέρη μας στο βορρά είναι πανέμορφα. Όλος αυτός ο πλούτος πρέπει να γίνει γνωστός. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, γνωρίζω που γίνονται προσπάθειες, αλλά πρέπει να διαφημίσουμε τα μέρη μας. Τι θα μαγειρέψω για να απαντήσω στην ερώτηση που έκανα πως δεν την άκουσα? Δεν θα σας πω τώρα, γιατί okay. ας αφήσουμε έκπληξη.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
4: Το σίγουρο θα έχουμε μαζί μας τοπικούς παραγωγούς. Θα έτσι, μαγειρέψουμε ακριβώς. Μόνο με τοπικά προϊόντα.
0: Έτσι.
4: Πολύ απλές συνταγές και θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να δοκιμάσει και από μια μπουκιά από το καθένα στο τέλος κάθε μαγειρικής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα κλέβω, από δίπλα θα είμαι.
4: Ακριβώς.
0: Θα δοκιμάσω και θα μεταφέρω.
4: Και επίσης να πω
0: εντυπώσεις.
4: Ότι αυτό δεν το έχουμε κανονίσει με τους διοργανωτές, αλλά θα καλέσω να ανέβουν πάνω εκεί που θα είμαι, στο χώρο που θα μαγειρεύω, και άνθρωποι από το κοινό να βοηθήσουν. Μου αρέσει πάρα πολύ το κάνω.
0: Τέλεια,
4: αυτό.
0: Τέλεια. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλοί φανς της μαγειρικής και φανς του Βασίλη Καλίδη, και θα είμαστε όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα για να περάσουμε απίθανα ωραία, να προωθήσουμε την τοπική μας κουζίνα και την περιοχή μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη κουβέντα που είχαμε, Βασίλη, και να ευχηθώ υγεία, δημιουργικότητα και ωραία πράγματα στη ζωή μας, έτσι με πολύ χαρά. Και με τέτοια χαρά θα είναι, όπως και δική σου, να βρεθούμε σε 2 μέρες εδώ στην περιοχή μας.
4: Υπέροχα. Και εγώ εύχομαι υγεία, γιατί όπως λέω χαρακτηριστικά, αν έχουμε την υγεία μας, είμαστε πλούσιοι, έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Οπότε υγεία σε όλο τον κόσμο και τα υπόλοιπα από κοντά. Θα σας περιμένουμε το Σάββατο έξω από τη Δημοτική Αγορά Ξάνθης, στις ομορφότερες παραδοσιακές αγορές της Ελλάδας. Να μαγειρέψουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ για την τιμή.
0: Βασίλης Καλίδης, ο αγαπημένος σεφ, μάγειρας, δημιουργός γεύσεων, ήταν μαζί μας και θα είναι μαζί μας, όπως είπαμε, και στο Taste Xanthi 2. Εμείς συνεχίζουμε. Να σε ευχαριστήσω που ακούτε την ραδιοφωνική μας παρέα. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρό.
2: Nova 9.31. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον, με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε 2 τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
5: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
3: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
8: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
9: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Όμορφη παρέα, ενημερωτική, με την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε με τον Βασίλη Καλίδη και τη Χάρης Αλεξίου και το Όλα σε θυμίζουν.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα Ξάνθη. Στα 42 λεπτάκια μετά τις 11 και με την τοπική μας ενημέρωση σε πρώτο πλάνο, Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, Nova 931, κατεβάστε και την εφαρμογή μας διαθέσιμη για smartphone, tablet, αλλά τώρα και Android Auto και Car Audio για τον οθόνη του αυτοκινήτου σας. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν για όλες τις εφαρμογές από το Nova 931.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Παρέα μας το κτήμα. Ο προορισμός της αληθινής αναψυχής κοντά μας και αυτό το καλοκαίρι. Κάνοντας πραγματικά μια ιδιαίτερη προσπάθεια μέσα από τους χώρους, τις βεράντες και τα κιόσκια του να έχουμε ένα δροσερό απολαυστικό καλοκαίρι. Με καλό φαγητό, με τοπικά προϊόντα, πλούσια, εύγευστα πιάτα, εξυπηρέτηση, ένας χώρος πραγματική όαση αναψυχής στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, ιδανικός για τους φίλους, την παρέα, για κάθε μας έξοδο αλλά και για επαγγελματικά γεύματα. Μην χάσετε την ευκαιρία να βρεθείτε στο κτήμα για να περάσετε όμορφα και να διαπιστώσετε τα λεγόμενά μας. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 254-10-210-10. Κτήμα για αυτό το καλοκαίρι για να περάσετε όμορφα σε κάθε σας έξοδο. Ετοιμαζόμαστε για τίτλους επικαιρότητας αμέσως τώρα για τα τοπικά μας νέα με λίγα λόγια και με την στάση μας στο σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. Συμβάλλουμε και εμείς με την πλευρά μας στο περιβαλλοντολογικό όφελος της ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση λοιπόν με τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη από το 1980 πραγματοποιείται με μέταλλα υλικά συσκευές αλλά και τώρα την αδειοδοτημένη απόσυρση οχημάτων με την περισυλλογή, την αδειοδοτημένη πιστοποίηση της απόσυρσης και τα μετρητά στο χέρι, όλα από τη μεγάλη εταιρεία της σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. Επίσης, ενοικίαση κάδων μπαζών, εύκολα και γρήγορα, 26655, τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, η σκράπ των αδερφών μου Τζάκη είναι κοντά μας. Πάμε για τίτλους.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον Nova 931. News Today.

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 είναι το Καλημέρα Ξάνθη και παράσταση διαμαρτυρίας για το πρώτο ειδικό σχολείο Ξάνθης προγραμματίζεται στην κεντρική πλατεία της πόλης. Νεότερα σύντομα. 7 συλλήψεις στην Ξάνθη για υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο της ΔΔΕ. Νομίζω και νεότερα σύντομα. 7 συλλήψεις στην Ξάνθη για υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο της ΔΔΕ.

Αποτυπώνουν τόσο το χώρο του όσο και αποτυπώνουν κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας. Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 79χρονου αγνοούμενου στην περιοχή μας. Βιωματική εκδρομή στα Κομνηνά με θέμα βότανα, μέλισσες και γεύση γνωσία μελιού. Αναζητήστε και βρείτε τον τρόπο επικοινωνίας σε αυτή την οργανωμένη εκδρομή που έχει πολύ σημαντικό αποτύπωμα τόσο για την φυσιολογία της περιοχής όσο και για την αγάπη της. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνέχεια. Πάνω από 900 τροχονομικοί έλεγχοι σε χρήση κράνου στην περιφέρειά μας. Πολιτιστική δράση για την περιοχή μας πάλι με τίτλο «Ταξίδι στο σύγχρονο χορό με συμμετοχή φορέων της Ξάνθης», όλα αυτά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα. Μια πολύ σημαντική εκπροσώπηση από την πόλη μας. Η μερίδα του ΤΕΕ Θράκης για την ασφάλεια τεχνικών έργων. Παρουσίαση πρώτων βοηθειών για φροντιστές ατόμων με άνοια. Συνεχίζονται δράσεις συμβουλευτικής εργασίας από τη ΔΥΠΑ στην περιοχή μας. Μπορείτε να κλείσετε και εσείς το ραντεβού και να αναζητήσετε την συνδρομή της ΔΥΠΑ στην αναζήτηση εργασίας. Αναρτήθηκαν πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων, ενώ νέα προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα E-Αστυπάλαια συνεχίζεται. Προετοιμασία για την έναρξη της διαδικασίας του προγράμματος Ανακαινίζω, ένα πρόγραμμα που το περιμένουν πολλά νοικοκυριά πλέον και ελπίζω να ενταχθούν ακόμα περισσότερα γιατί έχει και όρους. Πρόσφατη δράση στήρωσης αδέσποτων ζώων με εκατοντάδες ωφελούμενα ζώα, γάτες και σκύλους στην περιφερειακή μας ενότητα. Ενώ τοπικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις συνεχίζονται εν ώψη του καλοκαιριού. Έδρα, Ξάνθη, Άβδυρα, Τόπειρο, Σμίκη. Συναγερμός για φωτιά στον Ιρεώνα Αγίου Τρίφωνα στην Ξάνθη, στο σημείο επιχείρηση πυροσβεστική, σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Δημόσια διαβούλευση για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Σταυρούπολης με προτινόμενες κυκλοφοριακές αλλαγές, μια ανάρτηση που ανέβασε και στον προσωπικό του λογαριασμό ο Δήμαρχος της πόλης μας. Με τον πανηγυρισμό του Ιερού Ναού Κυρίλου και Μεθόδιου Νεάπολης, με αφορμή τη σύναξη της Παναγίας Άξιον Εστίου. Η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης σήμερα έχει πολλά και πλούσια θέματα στην ιδιοσιογραφία της. Οι επαιτειακές κάρτες για τα 60 χρόνια του ΑΟΚ κυκλοφορούν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πηγή Δεβετζή θα είναι η πρώτη που θα σηκώσει την λαμπάδα στην Πανελλήνια Λάμπα Διδοδρομία Αιμοδοτών. Για την περιοχή μας, για την Ξάνθη. Γαστρονομικό διήμερο Taste Ξάνθη 2, παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων, γεύσεων και κρασιών. Ακούσαμε λίγο πριν τον Βασίλη Καλίδη, τον σεφ που θα είναι καλεσμένος το Σάββατο. Είστε και εσείς όλοι καλεσμένοι στην Δημοτική Αγορά. Τοπικό ενδιαφέρον για την πλατεία Σταυρούπολης, είπαμε, είναι σε δημόσιο διάλογο. Περιμένουμε τα πορίσματα και τη δικιά μας συμμετοχή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα νέα μας σε τίτλους. Μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
1: Πέμπτη πρωί, 11 Ιουνίου 2026, το μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, Nova Radio 93,1, είναι το Καλημέρα Ξάνθη και είναι τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων, έτσι όπως θα μεταφέρουμε την τοπική μας επικαιρότητα διαβάζοντάς τα. Η πλατεία Σταυρούπολης ξύνει παλιές πληγές, ξεκινώντας με την εφημερίδα Θράκη. Γιατί το λέει αυτό στο δημοσίευμά της? Η δημόσια διαβούλευση για το έργο ανάπλασης της πλατείας Σταυρούπολης έδωσε ευκαιρίες να κατατεθούν ανεπίσημα αρκετές διαφωνίες σε όλο το σκεπτικό του έργου και μάλιστα από ανθρώπους που διαμένουν μόνιμα και εκλέγονται στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Σημεωνίδης ανέφερε σε ανάρτηση ότι εκφράστηκαν διαφωνίες στο διαδίκτυο, αλλά σαν μέλος του συνδυασμού Μπροστά, η οποία συμμετείχε σε αυτήν την παράταξη, έχει μια διαφορετική άποψη και την αναφέρει στην εφημερίδα Θράκη. Για σας που επίσης σας ενδιαφέρει, μπορείτε να την αναζητήσετε. Θράκη συνέχεια. Σε θεσμικό πλαίσιο και απουσία επενδύσεων, η μεταποίηση, οι αιτίες, γιατί τελικά δεν προχώρησε η καλλιέργεια βιομηχανικής κάναβης στην Ξάνθη, με εξαίρεση κάποιες λίγες εκτάσεις από μικροβιοτέχτες που τις χρησιμοποιούν για δική τους παραγωγή. Και αυτό στην Θράκη σήμερα. Ενημέρωση του Δήμου Ξάνθης για το ταχυδρομείο Σταυρούπολης, πιο συγκεκριμένα. Η δραστηριότητα του καταστήματος της Σταυρούπολης μεταφέρεται στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Έγγραφες διαβεβαιώσεις από τα ΕΛΤΑ. Σε συνέχεια της άμεσης παρέμβασης του Δημάρχου Στράτου Κοντού και της εύλογης ανησυχίας που εκφράστηκε για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ Σταυρούπολης. Η Θράκη μας είπε αυτά. Προχωράμε στην εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης. Περίπου 55 λεπτάκια μετά τις 11, είναι το πρωινό της 3ης, 11 Ιουνίου, στο Nova 931. Δύσκολο στοίχημα η αυθόρμητη αγορά. Ο κλάδος ένδυσης και υφασμάτων στην Ξάνθη αναζητά τρόπους να μετατρέψει την αυξημένη επισκεψιμότητα σε πραγματική κατανάλωση. Ένα πολύ ωραίο άρθρο, το πηγαίο άρθρο στη Φωνή της Ξάνθης σήμερα. Φωτιά σε εκκλησία στην περιοχή πετρελοαποθηκών, άμεση κινητοποίηση και κατάσβεσή της από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δημόσια διαβούλευση προβληματίζεται η Φωνή της Ξάνθης. Είναι διαβούλευση ή κατάθεση άσχετων ιδεών? Εντυπωσιακή παρουσία και νέες συνεργασίες για την Αττική του Χουσέιμ Σελίμ και Χαγιά. Ξάνθη και Βουλγαρία χτίζουν νέες γέφυρες συνεργασίας μέσα από το Rose Festival 2026. Τουρισμός, πολιτισμός και ανάπτυξη στο επίκεντρο των στόχων. Δήμος Ξάνθης, ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και στη Σταυρούπολη. Ενώ προχωράμε στην ενημέρωσή σας με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, με την εφημερίδα Εμπρός. Σε εξέλιξη ο καθαρισμός παραλιών, τα ειδικά μηχανήματα έχουν πάρει μπρος και ετοιμάζονται για το καλοκαίρι τις παραλίες μας. Από την πρώτη βουτιά μέχρι τον πρωταλληλισμό, πώς η κολύβηση χτίζει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στα παιδιά, ένα ρεπορτάζ το οποίο έχουμε φιλοξενήσει και την προπονήτρια του κολυβητικού συλλόγου Τα Δελφίνια εδώ στο site μας και στο ραδιόφωνο μας, και υπάρχει στο site μας σε συζήτηση για όσους θέλουν να την αναζητήσουν. Ο αγαπημένος της Ξάνθης, ο οποίος και αντίστροφα εκφράζει την αγάπη του για την περιοχή μας, ο Ross Daily. Η μουσική είναι ένας δρόμος χωρίς τέλος, σε συνέντευξη που δίνει στην εφημερίδα Εμπρός και δημοσιεύεται στο σημερινό της Φίλο. Με χαμηλές πτήσεις ξεκινάει η τουριστική σεζόν στην περιφέρειά μας. Τι ελπίζουμε, τι περιμένουμε και τι θα έρθει τελικά όλα σε ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Εμπρός σήμερα. Νέα παρέμβαση Χουσέιν Ζεμπέκ για τους θυνοτρόφους της Ξάνθης παραμένουν αβοήθητοι, σχολιάζει ο Ξανθιώτης πολιτικός. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν και τα νέα μας για τα τοπικά μας νέα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε για τις 11, πάμε με Μαρίζα Κοχ, με Μαρίζα Ρίζου, πού τη θυμήθηκα την Κοχ. Μαρίζα Ρίζου, πόσο λυπάμαι, πολύ ωραία η ερμηνεία της και πολύ ωραία η παρέα. Έτσι θα είναι και για τη συνέχεια. Νόβα Μαγκαζίνο, Αλεξάνδρα Κουσίδου έρχονται και να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Πέμπτης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Κυρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
15: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
17: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
17: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
17: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
18: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
19: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
18: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
19: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
18: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
20: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
21: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
20: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
21: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
22: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
22: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
22: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
22: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
23: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακόμη ένα Nova Magazine μόλις ξεκίνησε. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μουσική, διαγωνισμοί, ενημέρωση, καλεσμένοι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία, την οποία θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Σας περιμένω να περάσουμε ένα πολύ όμορφο δίωρο γεμάτο ενημέρωση. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Θα υποδεχθούμε και την κυρία Μαλιάνθη Μαλιαρουδάκη σε λίγη ώρα από τώρα. Η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης θα είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για την τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση και το διήμερο γαστρονομίας του Ίνου, αλλά και τον αγαπημένο σεφ Βασίλη Καλίδη. Τέις Ξάνθη 2 στην Ξάνθη, μην το χάσετε, είναι μια πολύ πολύ έτσι ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα προβάλλει τον τόπο μας και τους παραγωγούς μας και όχι μόνο. Και όπως είπαμε, εκλεκτός καλεσμένος για φέτος, ο κύριος Βασίλης Καλίδης, ο οποίος μαγειρεύει αποκλειστικά με τοπικά προϊόντα της Ξάνθης. Δύο βραδιές γαστρονομίας και Ίνου. Νωρίτερα ακούσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Στέφανο Στεφανόπουλο που έχει προηγηθεί με τον κύριο Καλίδη. Μας τα είπαν έτσι πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα συνεχίσουμε με την κυρία Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση, με το όρομα πίσω από την διοργάνωση του Taste Ξάνθη 2 και φυσικά όλα όσα θα δούμε το επόμενο διάστημα. Θα δούμε τι διαφορετικό φέρνει η φετινή διοργάνωση σε σχέση με την πρώτη χρονιά, πώς συμβάλλει η εκδήλωση στην προβολή των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και παραγωγών της Ξάνθης. Αυτά και ακόμα περισσότερα θα συζητήσουμε στη συνέχεια με την κυρία Μαλιαρουδάκη, η οποία σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας εδώ στο Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική και επιστρέφω σε λίγα λεπτά με πολλά περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931, 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, πρωινό 5ης, 11 Ιουνίου 2026. Μετράμε αντίστροφα για την σπουδαία εκδήλωση Taste Ξάνθη 2, διήμερο γαστρονομίας και ίνου με τον σεφ Βασίλη Καλίδη και όχι μόνο. Με τους αγαπημένους μας τοπικούς παραγωγούς και όλα όσα θα δούμε αυτό το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, με μια πολύ σπουδαία διοργάνωση. Αρχικά, να καλωσορίσω στην παρέα μας την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ξάνθης, την κυρία Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε η ευκαιρία έτσι να τα πούμε και ξέρω ότι θα μας τα πείτε με τον καλύτερο λόγο και τρόπο, με όλες τις λεπτομέρειες, όλα όσα ετοιμάζετε για αυτό το Σάββατο.
2: Όχι μόνο το Σάββατο.
1: Όχι μόνο το Σάββατο. Είπαμε είναι διήμερο και όχι μόνο διήμερο, θα πω εγώ.
2: Αυτή είναι η διαφορά με πέρσι, γιατί πάντα κρατάμε κάτι καλό που έχει γίνει, αλλά το εμπλουτίζουμε και να το ενδυναμώνουμε για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο.
1: Η Ξάνθη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για δεύτερη χρονιά το Ξάνθη, το Taste Ξάνθη 2, ένα διήμερο αφιερωμένο στη γαστρονομία, το κρασί, τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Η διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Ιουνίου φιλοδοξεί να αναδείξει τον γαστρονομικό πλούτο της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης, φέρνοντας στο προσκήνιο παραγωγούς, συνοπιούς αλλά και επαγγελματίες του κλάδου. Να ξεκινήσουμε, κυρία Μαλιαρουδάκη, με το εξής. Ποιο είναι το βασικό όραμα πίσω από τη διοργάνωση του Taste Ξάνθη 2?
2: Είναι να γνωρίσει ο κόσμος, όχι μόνο το στενό πλαίσιο της πόλης, το τι πλούτο παράγουμε. Και γι' αυτό εμπλουτίσαμε την δράση με αυτό που θα κάνουμε αύριο την Παρασκευή στις 7 η ώρα στο Παλιό Δημαρχείο. Εκεί θα παρουσιάσει ο εξαιρετικός δημοσιογράφος ίνου, ο Στέφανος Οκόγιας, τα ηνοποιεία της περιοχής μας, αλλά και τις ποικιλίες τις οποίες βγάζει ο τόπος μας. Θα γνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητες του κρασιού της Ξάνθης και ποια είναι η διαφοροποίηση από αυτά που παράγει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, επί της ουσίας, να γνωρίσουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι το τι παράγουμε και μετά να γίνουμε... Να γίνουμε πρόδρομοι αυτής της πορείας προς τα έξω και να βοηθήσουμε στην εξωστρέφεια. Αυτό γίνεται και το Σάββατο μέσα από την έκθεση των τοπικών προϊόντων που θα γίνει παράλληλα με τις δημιουργίες του Σεφ Καλίδη, ο οποίος θα δημιουργήσει και θα μαγειρέψει μόνο με ξανθιώτικα προϊόντα. Φέτος δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο τιμόμενο προϊόν, είναι όλος ο τόπος που γιορτάζει.
1: Και θα τιμήσουμε τον τόπο μας γενικότερα.
2: Και πρώτα απ' όλα πρέπει να πιστέψουμε εμείς. Σε εμάς, στον εαυτό μας, σε αυτά εδώ πέρα που κάνουμε και μετά να γίνουμε κοινωνοί για να πιστέψουν και οι άλλοι σε αυτό. Όλα τα πράγματα είναι όπως είναι σε ατομικό επίπεδο, έτσι είναι και σε συλλογικό. Ναι. Όπως αν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Αν δεν πιστέψεις στον τόπο σου, δεν μπορεί να προχωρήσει ο τόπος. Αν δεν πιστέψεις αυτά εδώ πέρα που παράγεις, δεν μπορούν να πάνε παραπέρα. Και όλα αυτά θέλουμε να βοηθήσουν να γίνουμε όλη αλυσίδα. Τα τοπικά καταστήματα, τα καταστήματα εστίασης να έχουν στους καταλόγους τους όλους τους συνοποιούς, όλα τα κρασιά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν πηγαίνω σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά και στο εξωτερικό και βλέπω σε πολύ καλά εστιατόρια ετικέτες ηνοποιών της Ξάνθης. Είναι κρίμα να μην τα βρίσκουμε στα καταστήματα εστίασης της πόλης μας.
1: Βλέπω ότι σταδιακά κάνουμε βήματα μπροστά και νομίζω πως η διαφορά αυτή είναι εμφανές τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια. Βλέπω και την τοπική κοινωνία πόσο πολύ αγκαλιάζει αυτές τις δράσεις, αυτές τις εκδηλώσεις και ήδη, αν πούμε και βάζουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η διαφορά είναι τεράστια όσον αφορά την ανταπόκριση του κόσμου και της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας.
2: Είναι πολύ μεγάλη. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό εδώ πέρα που λες. Και επειδή ποτέ η επιτυχία δεν είναι δουλειά του ενός, αλλά πάντα είναι συλλογική, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που περνάνε και που θέλουμε να περάσουμε. Πρώτα απ' όλα, συνδιοργάνωση. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Δήμος Ξάνθης, Επιμελητήριο Ξάνθης, Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών, όλοι μαζί μια λυσίδα, ένας κρίκος, γιατί έχουμε έναν κοινό σκοπό, την αγάπη του τόπου μας. Οι επαγγελματίες της πόλης, οι ιδιώτες, ο κόσμος, το πόσο πολύ έχει αγκαλιάσει και έχει βοηθήσει σε αυτήν εδώ την προσπάθεια είναι μεγάλη. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι το στήσιμο. Mm-hmm. Επί της ουσίας...
1: Και το συντονισμό, όλη, και το συντονισμό όλη αυτής της μεγάλης
2: δεν θα γινόταν τίποτα, ναι, αν δεν υπήρχαν οι επαγγελματίες και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη αυτή την προσπάθεια.
1: Πολύ σωστά. Κεντρικός καλεσμένος της φετινής διοργάνωσης θα είναι ο γνωστός σεφ Βασίλης Καλίδης, όπως είπατε και πολύ σωστά νωρίτερα, ο οποίος θα μαγειρέψει αποκλειστικά με τα τοπικά και προϊόντα.
2: Και αυτός τοπικός είναι.
1: Και αυτός τοπικός είναι. Πολύ σωστά. Παρουσιάζοντας δημιουργικές συνταγές, εμπνευσμένες από γεύσεις αλλά και την παράδοση της περιοχής. Τι διαφορετικό φέρνει η φετινή διοργάνωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά?
2: Είναι η μία μέρα παραπάνω που προστέθηκε, mm-hmm, έτσι ώστε σκοπός μας είναι με το πέρασμα του χρόνου να γίνει το Taste of Xanthis κάτι που να αφορά όλο τον νομό, mm-hmm, να αγκαλιάζει όλες τις επιχειρήσεις και να συμβάλλει στην εξωστρέφεια.
1: Θα υπάρχουν κάποια έτσι σημαντικά τοπικά προϊόντα που θα αναδείξουν την πόλη μας περισσότερο? Ίσως υπάρχουν κάποια προϊόντα που ξεχωρίζουν κατά τη γνώμη σας?
2: Αυτό είναι, κάτι, είναι πάρα πολλά και είναι δύσκολο να μπορέσει να ξεχωρίσεις ένα ή δύο. Και πάρα πολλές φορές τα προϊόντα τα οποία θα φτάσουν πολύ ψηλά θέλουν χρόνο, όπως όλοι θέλουμε χρόνο και δουλειά για να μπορέσει να γίνει. Μακάρι να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι, έτσι ώστε να πάνε τα προϊόντα μας μπροστά, να πάει ο τόπος αυτός μπροστά.
1: Είχαμε πέρσι καλεσμένη και την κυρία Άντζελα Γκερέκου. Ξεχωριστή παρουσία, μια κατηγορία από μόνη της, πολύ πολύ ιδιαίτερη η παρουσία της στην πόλη μας. Με ποιον τρόπο μπορεί τώρα η γαστρονομία να λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή, κατά τη γνώμη σας πάντοτε?
2: Ο τουρισμός δεν είναι μόνο αυτά εδώ πέρα, τα αξιοθέατα, αυτά που βλέπουμε. Είναι κυρίως αυτό που βιώνουμε. Mm-hmm. Και αυτό που βιώνουμε πιο έντονα είναι αυτό που βιώνουμε με την αίσθηση της γεύσης. Πάντα μπορεί να ξεχάσουμε το τι είδαμε σε ένα μέρος, mm-hmm, αλλά δεν ξεχάσαμε ποτέ αυτό που μας έκανε να νιώσουμε οι γεύσεις που γευστήκαμε εκεί. Ο άειλος πολιτισμός είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης ενός τόπου.
1: Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ επιμελητηρίου, Δήμου, Περιφέρειας και Επαγγελματικών Φορέων για την επιτυχία των δράσεων που πραγματοποιούνται?
2: Εγώ δεν θα βαρεθώ να το λέω.
1: Το α και το μέγα.
2: Ότι είναι το α και το μέγα. Ότι κανείς δεν μπορεί να φτάσει μόνος του ψηλά. Και το ψηλά δεν είναι ένας προσωπικός στόχος. Mm-hmm. Είναι το να βοηθήσουμε τον τόπο μας να είναι καλύτερος και να αφήσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον και ένα καλύτερο μέρος από αυτό που παραλάβαμε.
1: Τι σημαίνει για την τοπική αγορά η συμμετοχή γνωστών σεφ όπως ο Βασίλης Καλίδης? Πέρσι είχαμε τον κύριο Δρίσκα, επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Φέτος έρχεται ο κύριος Καλίδης.
2: Είναι κάτι που τουλάχιστον στα πρώτα βήματα ενός θεσμού, γιατί τώρα πλέον όταν γίνεται, ναι, δεύτερη φορά και θα έχουμε και μέσα στο Σεπτέμβριο και άλλες δράσεις, πλέον δημιουργείται ένας θεσμός. Και αυτό εδώ πέρα που θέλουμε είναι όλη η γαστρονομία της Ξάνθης να μπει κάτω από την ομπρέλα του Taste of Xanthis και να παράγουμε πράγματα συμβουλευτικά και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εστίαση και με τη γαστρονομία. Τώρα, οτιδήποτε γίνεται προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση δημιουργεί μια εξωστρέφεια. Mm-hmm. Το δυνατό όνομα, όπως είναι ένας αναγνωρίσιμος σεφ, σίγουρα προσδίδει μια έγκλη, θέλει τον κόσμο να τον... πολλοί θα έρθουν για να δούνε το συγκεκριμένο σεφ.
1: Είναι πολύ αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία μας.
2: Πράγμα που
1: είναι,
2: πιστεύω,
1: ναι,
2: ότι σιγά σιγά μπορεί και να μην χρειάζεται. Μπορεί και να μπούμε εμείς, οι πολίτες της πόλης, μπροστά, mm-hmm, και να δημιουργήσουμε τις συνταγές μας ή να ενισχύσουμε τις συνταγές που ήδη παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Θα το δούμε στο επόμενο αυτό.
1: Θα το δούμε. Έρχονται πολύ όμορφα πράγματα στην πόλη μας, ακόμα περισσότερα δηλαδή. Αναφερθήκατε στις εκδηλώσεις, δράσεις, ίσως μας δώσετε μια μικρή γεύση για το Σεπτέμβριο, για το ίσως να δούμε κάτι το Σεπτέμβριο. Υπάρχει σχεδιασμός ώστε το Taste Xanthis να εξελιχθεί σε θεσμό πανελλήνιας εμβέλειας? Υπάρχει κάτι στα σχέδιά σας που μπορείτε να μας το ανακοινώσετε?
2: Το πανελλήνιας είναι κάτι δύσκολο για να το πούμε. Αυτό εδώ πέρα που θέλουμε όμως είναι να το κάνουμε το τεστ, κάτι το οποίο δεν θα γίνεται μόνο αυτήν τη χρονική περίοδο, θα έχει και πιο μικρές δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κοιτάμε ποια σημεία του χρόνου δεν έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα για τον τόπο, έτσι ώστε να την ενισχύσουμε, και όταν υπάρχει επισκεψιμότητα, αν μπορούμε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι για να κάνουμε κάποιες δράσεις, είτε είναι του Δήμου είτε οποιοδήποτε άλλο, καλύτερες.
1: Υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις τις οποίες τις έχετε κρατήσει ακόμη και δεν τις έχετε ανακοινώσει, κάτι έτσι διαφορετικό, κάτι που θα μας ξαφνιάσει, κάτι που θα δούμε και θα μας κάνει να πούμε ότι δεν το περιμέναμε στην εκδήλωση?
2: Μου αρέσει πάντα να δημιουργώ μια ανυπομονησία, αλλά ποτέ δεν λέω κάτι αν δεν είναι τουλάχιστον 80% έτοιμο.
1: Μάλιστα, ωραία, το κρατάμε και αυτό. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες βέβαια που θα παρακολουθήσουν το Test Xanthi 2?
2: Να έρθουν για να μάθουμε πρώτα εμείς το τι παράγουμε, να μάθουμε τις ομορφιές του τόπου. Είναι κάτι που το είδα και στο τοπικό μπαζάρ, στο μπαζάρ τοπικών προϊόντων που έγινε δίπλα από την κεντρική πλατεία, ότι πολλοί κάτοικοι δεν γνωρίζανε τις επιχειρήσεις που έχουμε μέσα στον νομό μας. Και λένε, αχ, δεν ήξερα ότι αυτό θα μπορούσα να το βρω δίπλα μου. Είναι κρίμα να έχουμε πάρα πολύ καλά, πολύ καλούς παραγωγούς και να προμηθευόμαστε πράγματα από άλλους νομούς και να μην ενισχύουμε την τοπική αγορά.
1: Η αγωνία μας μεγαλώνει ωστόσο, το περιμένουμε πολύ. Όπως είπαμε, η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων είναι Παρασκευή αύριο, 12 Ιουνίου, στις 7, όπου θα φιλοξενηθεί στο Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωριμία με τους τοπικούς εινοποιούς της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Όπως είπατε πολύ σωστά, ο δημοσιογράφος Ίνου Στέφανος Κόγιας θα είναι κοντά μας. Θα μιλήσει για τον αμπλοϊνικό πλούτο της περιοχής και όχι μόνο. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 7.30, όπου η εκδήλωση θα μεταφερθεί στη Δημοτική Αγορά Ξάνθης, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα. Με τον Βασίλη Καλίδη, φυσικά, που θα είναι κοντά μας. Νωρίτερα προηγήθηκε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Στέφανο Στεφανόπουλο και τον κύριο Καλίδη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία φυσικά υπάρχει και στη σελίδα μας στο Nova 931. Όποιος θέλει σε δεύτερο χρόνο μπορεί να την ακούσει. Κυρία Μαλιορδάκη, πολύ ενδιαφέρον. Τα περιμένουμε όλα αυτά που θα ξεκινήσουν από αύριο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής όσον αφορά για την προηγούμενη εκδήλωση που έχει προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα για την ψηφιακή υπογραφή. Πώς έκλεισε ο κύκλος αυτός, πώς πήγε η εκδήλωση, λίγα λόγια και γι' αυτό αν θέλετε να μας πείτε.
2: Ο κύκλος αυτός τώρα ξεκινάει, η εκδήλωση πήγε καλά, αλλά η ψηφιακή υπογραφή είναι κάτι που θα το εμπεδώσουμε ότι μας λύνει τα χέρια. Ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος και ο πιο γρήγορος, που δεν έχει ρίσκο τόσο στο να αμφισβητηθεί, όσο και στο να χάσουμε κάποιες προθεσμίες. Μπορεί να είμαστε στο άλλο μέρος της γης, να προκύψει κάτι ευνίδιο και εμείς θα είμαστε εκεί με την υπογραφή μας και δεν θα μπορούμε να εκτεθούμε. Οπότε όλοι θα πρέπει να βγάλουμε και να έχουμε στην κατοχή μας την ψηφιακή υπογραφή, και ας είναι αυτό το πέρα που λέμε για καλό και για κακό. Είναι κάτι το οποίο δεν στοιχίζει, είναι δωρεάν από το επιμελητήριο. Και σίγουρα με το πέρασμα του χρόνου θα δούμε ότι είναι κάτι σωτήριο.
1: Αρκετός κόσμος παρευρέθηκε στην εκδήλωση. Έτσι, πολλοί κόσμος ενημερώθηκε, έμαθε, γνώρισε πράγματα, ρώτησε πράγματα. Θα δούμε και άλλες δράσεις στο παρελθόν, αντίστοιχες που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή υπογραφή. Ετοιμάζεται κάτι άλλο, κάποια εκδήλωση ίσως ενημερωτική?
2: Ναι, θα συνεχίσει όπως και η καμπάνια συνεχίζει. Βέβαια, πάντα αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες αρχίζουν λίγο και πέφτουν οι ταχύτητες, και επί της ουσίας κάνουμε τη δουλειά την προπαρασκευαστική, έτσι ώστε από Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε με περισσότερα και πιο δημιουργικά πράγματα.
1: Δεν θα ρωτήσω περισσότερα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Μας δώσατε ήδη μια μικρή γεύση από το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Θα τα πούμε βέβαια και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Έχουμε πολύ διάθεση και πολύ όρεξη να έρθουμε να δούμε όλα όσα έχετε ετοιμάσει.
2: Και εμείς το κάναμε με πολύ αγάπη. Δεχθήκαμε πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο, από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά να δούμε όλο τον κόσμο από κοντά, να γευτούμε τις ομορφιές του τόπου μας. Σας περιμένουμε αύριο Παρασκευή στις 7, μετά αύριο Σάββατο στις 7.30 στη Δημοτική Αγορά.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω και να κλείσουμε έτσι, αν θέλετε, ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την αγάπη και το μεράκι που βάζετε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό φαίνεται άλλωστε και στις εκδηλώσεις. Οπότε, καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα είμαστε εκεί όλοι να στηρίξουμε και να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια που είναι για όφελο. Για ναι, όλους μας.
2: Ολονών μας θα είναι μας. Η επιτυχία αφορά όλους μας.
1: Να είστε καλά.
2: Χάρηκα πάρα πολύ. Και να είστε όλοι καλά.
1: Και εσείς λοιπόν. Ήταν η κυρία Μαριάνθη Μαλιαρουθάκη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Ραντεβού λοιπόν αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7 αρχικά στο Παλαιό Δημαρχείο. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Η συζήτησή μας σε δεύτερο χρόνο θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931. Και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε λίγη ώρα από τώρα.
0: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
3: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
9: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
11: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή.
9: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
13: Πολιτική.
12: Κοινωνία.
13: Κοινωνία.
12: Πολιτισμός.
13: Πολιτισμός.
12: Αθλητισμός.
13: Αθλητισμός.
12: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
14: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
15: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931.

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έτσι, εδώ είμαστε. Αυτό είναι ο Νικηφόρος, τα 45 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση είχαμε νωρίτερα με την πρόεδρο του Πλυντηρίου Ξάνθης, την κυρία Μαριάνθη Μάλια Ρουδάκη. Και έτσι δίνουμε συνέχεια και προχωράμε παρακάτω, μαθαίνοντας περισσότερα θέματα από τον τόπο μας. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας, εδώ στο Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.

0: Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το πρώτο ειδικού σχολείου Ξάνθης, ζητώντα στήριξη πολιτών, συλλόγων, φορέων και κάθε ευαισθητοποιημένου συμπολίτη μα, την 5η 18 Ιουνίου στι 7 στην κεντρική πλατεία τη Ξάνθης. Σύμφωνα με το Σύλλογο, το σχολείο στερείται εδώ και χρόνια ζωτικών εκπαιδευτικών χώρων, οι οποίοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από άλλη δημόσια υπηρεσία παρά τα επανειλημμένα αιτήματα αλλά και τι παρεμβάσει προ αρμόδιου φορεί. Έτσι, οι γονεί τονίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρία και όχι μόνο, παιδιά λοιπόν με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν δικαίωμα σε σχολικό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους αρχικά με επαρκείς αλλά και κατάλληλους χώρους εκπαίδευσης, θεραπείας, δημιουργίας και ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν που ζητούμε δεν είναι πολυτέλεια, είναι το αυτονόητο. Αυτά αναφέρει και σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, καλώντας την κοινωνία της Ξάνθης να στηρίξει το αίτημα για την άμεση απόδοση των χώρων που ανήκουν στο πρώτο ειδικό σχολείο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931.

ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ είμαστε, Nova 31. Καλό πρωινό σε όλους. 10 λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει μία, συνεχίζουμε μαζί. Πάμε να δούμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμηση των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα σήμερα, 5η 11 Ιουνίου, από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμηση των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου ακολουθεί ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα σεξουαλική παρενόχληση, αναγνώριση, πρόληψη, υποστήριξη. Αυτό λοιπόν σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μία πολύ ενδιαφέρον εκδήλωση σήμερα, 5η 11 Ιουνίου, στις 6 ως τις 7, μέσω ειδικής πλατφόρμας. Η δράση απευθύνεται στην φοιτητική κοινότητα όλων των κύκλων σπουδών, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού αλλά και διδακτορικού, και σκοπός μάλιστα είναι η ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση γύρω από το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στον ακαδημαϊκό χώρο. Η αναγνώριση των διαφορετικών μορφών με τις οποίες μπορεί να εκδηλωθεί, καθώς και η ενίσχυση της πρόληψης και της δημιουργίας ενός ασφαλούς, ισότιμου και συντηρητικού πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον διαδικτυακό σεμινάριο του ΔΠΘΟΥ για την πρόληψη αλλά και την σεξουαλική παρενόχληση. Λοιπόν, συνεχίζουμε παραμένοντας στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας, μαθαίνοντας περισσότερα νέα δράση ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ξάνθης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΠ.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου συγκεκριμένα. Να πούμε ότι είναι ανοιχτή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη κατά του καρκίνου του δέρματος. Διοργανώνεται στην Ξάνθη από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Ξάνθης, παραμένοντας ζωηρή. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 10 ως τις 2 το μεσημέρι, στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος Hondo Center. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Hondo Center Ξάνθης, ενώ με τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα πραγματοποιηθούν δερματολογικές εξετάσεις σπήρων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή την ημέρα της εκδήλωσης αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 10 η ώρα το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Συνεχίζουμε παρέα μαθαίνοντας περισσότερα νέα της ημέρας εδώ στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931.

www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Θα φτάσουμε παρέως στις 2 ακριβώς εδώ στο Novania 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Παρακολουθούμε την τοπική επικαιρότητα της ημέρας, μεταφέρουμε τα νέα και τις εξελίξεις σε όλους και όλες εσάς. Σταυρούπολη, ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη ενάντια σε φαινόμενα απάτης την 3η 16 Ιουνίου στο Δημαρχείο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης διοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης στη Σταυρούπολη την ερχόμενη 3η 16 Ιουνίου στις 10 η ώρα το πρωί στο Δημαρχείο της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με το Δήμο Ξάνθη, στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση αρχικά αλλά και η θωράκιση των κατοίκων της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους αλλά και στις ευπαθείς ομάδες απέναντι στις σύγχρονες μορφές εξαπάτησης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Άρχισαν εγγραφές για τα μαθήματα Μπρέιλ στην Ξάνθη. Συνολικά 60 ώρες. 60 ώρες λοιπόν, και πρόκειται για νέο κύκλο μαθημάτων γραφής και ανάγνωσης Μπλερ στην Ξάνθη, ανακοίνωσε η Διοικούσα Επιτροπή της Περιφέρειας Ενότητας Ξάνθης. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 6 Ιουλίου. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει περίπου 3 μήνες με διδακταία ύλη συνολικά 60 ωρών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνει 2 φορές την εβδομάδα και το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Αυτά για ακόμα περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Για την ώρα σιγά σιγά πάμε να ολοκληρώσουμε τα πρώτα μας 60, περνώντας στο επόμενο μουσικό θέμα, με το οποίο και θα οδηγηθούμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Όλοι εδώ στο Nova 31. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
4: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
15: Πολιτική. Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
17: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
18: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
19: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είμαστε στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Σε δεύτερη ώρα εκπομπής, μια μεγάλη παρέα, θα φτάσουμε ως τις 2 ακριβώς, βλέποντας περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, Nova Magazine ως τις 2 ακριβώς. Και φυσικά στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στο Beach Bar White, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός. Εδώ λοιπόν θα περάσουμε το καλοκαίρι, παρέα στο Nova 931, μεταφέροντας σε εσάς για όλα όσα επρόκειται να συμβούνε για ακόμη ένα όμορφο καλοκαίρι που θα περάσουμε μαζί στην παραλία Ερασμίου στο Beach Bar White. Μείνετε κοντά μου να τα μαθαίνετε όλα πρώτη. Για την ώρα, μουσική και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας να πούμε περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Θα δούμε και την πρόγνωση του καιρού στη συνέχεια, σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου και όχι μόνο.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Μια μεγάλη παρέα στο Νόφα 931 και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα δούμε περισσότερα θέματα της Ελλάδας αμέσως τώρα.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Νόβα 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα, με τα οικονομικά θέματα της ημέρας και με όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα για σήμερα, ημέρα 5η 11 Ιουνίου.

0: Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται για μαθητές γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικοτήτων αλλά και κατεύθυνσης. Συζήτηση για τις φετινές βάσεις αγωγής αλλά και τις εκτιμήσεις σε ένα επιστημονικό πεδίο. Αλλαγή του καιρού από αύριο με καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές. Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδη με παράσταση τρίχρονου παιδιού. Έναρξη της μεγάλης ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδόνια 2026 με συμμετοχές από 83 χώρες. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και την πράσινη μετάβαση. Ανοιχτή η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης για καλλιεργητές σε μη δικής. Η ΔΥΠΑ διοργανώνει περισσότερο από 100 εργαστήρια συμβουλευτική σε μέσα στον μήνα Ιούνιο. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό περνάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Renault Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλο Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores, ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores, 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία.
13: Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
17: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
18: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Εδώ λοιπόν μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις εξελίξεις. Πάμε να δώσουμε συνέχεια και να προχωρήσουμε παρακάτω παρακολουθώντας την επικαιρότητα. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Εδώ στο Nova 31, ορισμένα μηνύματα μας έχετε στείλει και εσείς. Θα τα μεταφέρουμε όλα στον αέρα. Έτσι λοιπόν θα σταθώ σε ένα θέμα που αφορά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τους υποψήφιους στις επόμενες εκλογές. Ποια είναι τα πρόσωπα και όλες οι εξελίξεις. Με απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού αλλά και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 27 θα συμπεριληφθούν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές περιφέρειες, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τέχνητης Νοημοσύνης Δημήτρης Παπασταργίου στην Τρικάλων. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Αλφα Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Αλφα Αθηνών. Αυτά όσον αφορά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού μας για τους υποψήφιους στις επόμενες εκλογές. Συνάντηση Πιερακάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Στην έδρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι οικονομικές αλλά και δημοσιονομικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής το φως των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Χάγης για την αύξηση της χρηματοδότησης της άμυνας καθώς και των σημαντικών βημάτων που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ας πούμε η ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά τη συνάντηση. Παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις. Μείνετε κοντά μου εδώ στο Nova 931 να μάθετε πολλά περισσότερα. 10 λεπτά μας απομένουν, είναι αρκετά να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931 να μάθετε πολλά περισσότερα. 10 λεπτά μας απομένουν, είναι αρκετά να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας.

Ιράν αλλά και τη ΣΥΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Η Τουρκία κάλεσε σήμερα το Ιράν και τη ΣΥΠΑ να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα έπειτα από μια νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών στους οποίους η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας στόχους σε χώρες του κόλπου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε πηγαίνοντας στην επόμενη είδηση που αφορά. Αφορά λοιπόν τους Financial Times, σχέδιο αλλαγών στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Η Γαλλία αλλά και η Γερμανία συζητούν προτάσεις για την αναμόρφωση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργήθηκε πριν από 15 χρόνια προκειμένου να βελτιωθεί η αντίδραση του μπλοκ στις γεωπολιτικές κρίσεις. Αυτά ανέφεραν Πέμπτη νωρίτερα σήμερα οι Financial Times. Μένουμε στον διεθνή τύπο, φίλες και φίλοι. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τέλος στις διώξεις κατά της τουρκικής κρατικής τράπεζας, Halk Bank. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε χθες Τετάρτη 10 Ιουνίου από ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει την ποινική υπόθεση εναντίον της Halk Bank, λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να ασκήσει δικαστικές διώξεις σε βάρος αυτής της κρατικής τουρκικής τράπεζας.

0: www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα, συνεχίζουμε δυνατά. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, Μουντιάλ 2026. Ζέστη, υγρασία, καταιγίδες αλλά και υψόμετρο. Οι προκλήσεις για παίκτες και οι διοργανωτές. Το παγκόσμιο κύπελο FIFA 2026, που ξεκινάει σήμερα 5η σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, αναμενέται να διεξαχθεί υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι η ακραία ζέστη αλλά και η υψηλή υγρασία και οι ισχυρές καταιγίδες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο την ασφάλεια των αθλητών όσο και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Άμα να δώσουμε συνέχεια με πρόγνωση του καιρού, φίλες και φίλοι, εδώ στο Nova είναι 31 και παρέα μας είναι το Beach Bar White. Μην ξεχνάτε, στην παραλία Ερασμίου, με πανέμορφη αμμουδιά και όχι μόνο.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.

να δούμε τα νέα του καιρού αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΗ. Πάμε να δούμε περιοχές όπου θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται σήμερα, μάλλον από αύριο Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στη Βόρεια αλλά και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από πρόσκαιρας ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια και μεγάλη συχνότητα κεραυνών συγκεκριμένα, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων συγκεκριμένα στην Μακεδονία από τις πρωμεσημβρινές μέχρι και τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μάλιστα, έτσι λοιπόν να προετοιμαζόμαστε για το τι ακριβώς θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Χαλάζει, κυραυνεί και πολύ πολύ άστατος ο καιρός. Αλλάζει απότομα ο καιρός με απότομα ραγδαία σκηνικό. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες ώρες, τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις. Αρχικά να πούμε ότι στην Ξάνθη αυτή την ώρα έχουμε 28 βαθμούς, 27 Καβάλα και Θάσο, 30 στην Κομωτινή, 30 Σάπες και Αλεξανδρούπολη. Παράνε στη Δράμα του 30 καλά κρατεί, ελάχιστα στα σύννεφα. Σε γενικές γραμμές βλέπω ηλιοφάνεια από άκρη σε άκρη. Αυτό όμως από αύριο, φίλες και φίλοι, θα αλλάξει και θα αλλάξει απότομα τις επόμενες ώρες. Μάλιστα, πολύ μεγάλη προσοχή, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και βεβαίως επέκταση και σε άλλες περιοχές. Να πούμε ότι την Πέμπτη γενικότερα σήμερα θα υπάρχουν διάσπαρτες νεφώσεις με βροχές στην ορεινή Πελοπόννησο, βεβαίως και στην Πέλα, Φλόρινα, Κιλκής, Άρτα αργά το βράδυ και γενικά μια κατάσταση μυστήρια, όπου αύριο θα είναι παρόμοιο το σκηνικό και την Παρασκευή. Ως τα ξημερώματα του Σαββάτου προβλέπονται ισχυρές βροχές. Λοιπόν, έτσι γρήγορα ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα εδώ στο Nova 31. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας σιγά-σιγά και έφτασε και η ώρα του αποχαιρετισμού. Μουσική και φυσικά η καλύτερη παρέα στο Nova 31 εδώ καθημερινά κοντά σας στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μην ξεχνάτε www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου κι αν είστε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Εγώ θα σας προτείνω όμως τα καλύτερα, γιατί ακόμα είναι καλοκαίρι, θα το περάσουμε παρέα. Λοιπόν, αξέχαστε τις καλοκαιρινές απολαύσεις με χαλάρωση και κολύμπι. Όλα αυτά για ακόμα περισσότερα στην παραλία Ερασμίου με τα πιο hot party. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Κοντά μας είναι το Beach Bar White, το απόλυτο σημείο αναφοράς. Ένα μικρό διαλυματάκι αύριο Παρασκευή όπου προβλέπονται καταιγίδες και το Σαββατοκύριακο θα είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να κάνουμε βουτιές, να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Έτσι λοιπόν όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παραλία Ερασμίου και αυτό το καλοκαίρι μαζί με το Beach Bar White. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Καλό μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης και στις 3 έρχεται η Αλίκη. Θα είναι κοντά σας να δείτε τα νέα της ημέρας σχετικά με την ημέρα πρεμιέρα στον κινηματογράφο των Ντεών και όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ταινίες. Καλό μεσημέρι σε όλους. Bye.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Είχε την, πώς να το πω, την ικανότητα να οδηγεί και πώς το επιτράπει να οδηγεί. Είναι ένα ερώτημα που το έχουν θέσει σε λίγο, θα ακούσουμε και τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ενώ αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα θέματα.
16: Υπήρχε και, και ένα ζήτημα που φαίνεται να αφορούσε και το όχημα που οδηγούσε για τη διαδικασία μεταβίβασής του, που δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν διάφορες παρατυπίες πέρα από αυτό το βίαιο ιστορικό και αυτό το οποίο είδαμε όλοι να κάνει τον κύριο διαδικτύου με αυτή την άγρια αδικαιολόγητη επίθεση του συγκεκριμένου άντρα. Όλα αυτά βέβαια έχουν τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα παράλληλα με την όποια νοσηλεία υπάρχει για τον συγκεκριμένο άντρα. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε και μια ενημέρωση νεότερη.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πορτοψάλτης. Ερωτήματα από τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ήταν το πρωί στο Sky.
17: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι για μία ακόμα φορά η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής. Είτε λόγω συμπεριφοράς, είτε και ιατρικούς λόγους, είτε λόγω ηλικίας. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο στον δρόμο, είναι σαν να έχεις ένα όπλο.
15: Ο Πάνος Όμπολος είναι ο πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ και συγγραφέας. Ήταν το πρωί στον Sky. Τα αυτονόητα, λέει ο Πάνος Όμπολος.
18: Στο δρόμο όταν οδηγείς κάνεις πάντα το κορόιδο. Πάντα λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί το λέω αυτό? Πόσα εγκλήματα, δολοφονίες έχω δει για το τίποτε. Ξέρεις τι είναι αυτός που σου επιτίθεται.
15: Έλατε, είναι και αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Τη στιγμή που συνέβαιναν αυτά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία άλλη περίπτωση. Μάλιστα είχαμε και επίθεση σε αστυνομικούς. Στην Αθήνα γροθοκόπησε γυναίκα, αυτός ο Ντάις. Στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη χθες, μία ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, κοντά στον οικισμό της Αΐρια. Εκεί έλαβε μια κλίση η τροχέα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, όπου διαπίστωσαν ότι ένας 32χρονος άνδρας έξω από το αυτοκίνητό του είχε τοποθετήσει μάλιστα και ησυχία και η μουσική ήταν στη διαπασόν. Πήγαν, του έκαναν συστάσεις, όμως αυτός ξεκίνησε να τους υβρίζει. Μάλιστα δεν έμεινε μόνο εκεί, ξεκίνησε να τους πετάει και αντικείμενα, πέτρες μέχρι και τσιμεντόλιθο. Πέτρεψε ο συγκεκριμένος 32χρονος προς τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν τραυμάτισε κάποιον. Προκάλεσε βέβαια υλικές ζημίες στα οχήματα των αστυνομικών. Αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Εν τέλει, οι αστυνομικοί κατάφεραν όμως να του περάσουν χειροπέδες και σήμερα να μένουν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί και αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.
15: Ναι, και την επίθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, στη διαπασόν τα μεγάφωνα από το αυτοκίνητο και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να τον ελέξουν, τους πλάκωσε στις πέτρες και τους τσιμεντόλιθους, προκαλώντας μια και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε εδώ απλά για θράσος, έχουν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση εκτός ορίων. Τώρα, έχει ξεφύγει και η Άγκυρα. γιατί μέρα την ημέρα βλέπουμε δηλώσεις από την Τουρκία, από Τούρκους υπουργούς, που δείχνουν ότι είναι φανερά εκνευρισμένοι. Οι ανακοινώσεις που βγάζουν φανερώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τους έχει εκνευρίσει η ευάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου με τη Γαλλία αφενός, συμφωνίες αμυντικής συνδρομής, από την άλλη βεβαίως και η συνεργασία, η συμμαχία με το Ισραήλ. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, σήμερα ήταν καλεσμένος σε ένα φόρουμ, το 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μίλησε για όλα ο υπουργός των εξωτερικών και για την πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως ρωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και αμέσως μετά η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, να μας συνοψίσει.
20: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερείς εκ μέρους κράτος πράξη, η οποία θα αφορά οριοθέτηση, δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
15: Λοιπόν, ακούσατε τις αναφορές του κύριου, δύο μικρά αποσπάσματα, έτσι, έχει μιλήσει και για άλλα πολλά ο κύριος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και την αναφορά του στα της πολιτικής, για το πολιτικό σκηνικό, όπως δεν έχει διαμορφωθεί. Το ένα κομματάκι ήταν για τα ελληνοτουρκικά, το άλλο για το τουρκολιβικό. Και Μαρία Τσελινούκο, εσύ έχεις τον λόγο. Καλώς ήρθες. Παρέλειψα και είχαμε τοποθέτηση και από τον κύριο Δένδια στο ίδιο φόρουμ.
21: Ακριβώς για όλα τα ζητήματα. Ναι. Και για το πολιτικό πεδίο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν.
15: Ωραία. Οπότε πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή.
21: Να ξεκινήσουμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
15: Ναι, βεβαίως.
21: Να θυμίσουμε ότι εχθές, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν έθεσε ξεκάθαρα και με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις σε σχέση και με το κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο
15: για τη λεγόμενη
21: γαλάζια πατρίδα, όπως σωστά αναφέρεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής πράξη δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Μάλιστα πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει και θέλει την ηρεμία. Θέλει να έχει μια σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ωστόσο, άνοιξε αν θέλεις το πεδίο, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που αναφέρονται στην όξυνση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά, όπως και εμείς τονίζουμε μέσω του Sky. Τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει μια συστηματική προσπάθεια να διατηρήσει τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Δηλαδή, να έχει γέφυρες που μπορεί να προσλαμβάνονται οι κρίσεις.
15: Ναι.
21: Και έδωσε και όλη τη γραμμή, αν θέλεις, της εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χαρακτήρισε δυσάρεστο το περιστατικό παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο προημερών. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως τόνισε η Τουρκία, να το κάνει αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, να σηκώσει τα F-16. Η τουρκική πλευρά κάνει πράγματα που είναι βασισμένα σε λανθασμένη αντίληψη, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και μάλιστα είναι ενήμεροι οι Ευρωπαίοι εταίροι. Ενημερώθηκαν την ίδια ημέρα από τον Κύπριο, τον κύριο Πάλμα. Και ο κύριος Δένδιας από την πλευρά του επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό, προσθέτοντας σήμερα μέσω του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετηθεί με τρόπο που να προστατεύει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Σε σχέση όμως με το κυοφορούμενο τουρκικό mm-hmm. νομοσχέδιο, διατύπωσε την ελπίδα η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη
15: πράξη. Βέβαια, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί είναι ο χώρος σου, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, έκανε σαφές ο κύριος Φιντάν στον κύριο Γεραπετρίτη ότι θα το κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, από όσα είπε, του δείξε ότι είναι έτοιμο να έρθει το φθινόπωρο.
21: Ναι, αλλά όπως μας έχει επισημάνει και ο Μανώλης Κωστίδης, ότι σύμφωνα με τουρκικές πηγές δεν υπάρχουν συντεταγμένες και χάρτες μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
15: Ναι, ναι.
21: Γιατί τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά. Ναι. Αν θυμάσαι, λέγαμε ότι το συγκεκριμένο τουρκικό νομοσχέδιο βάζει των διαρών που υπήρχαν από τα τουρκικά μέσα.
15: Σωστά.
21: Όπως μας μετέδιδε ο Μανώλης Κωστίδης, ότι τον Ιούνιο θα κατέθεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Άγκυρα. Αργότερα όμως, λόγω τεχνικών ζητημάτων και επειδή έκλεινε η Βουλή, όπως μας είχε πει ο Μανώλης Κωστίδης,
15: αυτό
21: μεταφέρθηκε για τον Οκτώβριο.
15: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, η Μαρία Τσιλινίκου, για τις τοποθετήσεις Γεραπετρίτη Δένδια, αλλά και για τη συνάντηση Δένδια με Φιντάν. Αυτό έγινε Γεραπετρίτη Φιντάν. Αυτό έγινε στη Σόφια. Είχαν μια συνάντηση εκεί η Υπουργοί Εξωτερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων συγκεκριμένα. Σας χρωστάμε την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας.
0: Έχει διατυπωθεί η απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη. Αναφέρεται σε πόλεμο, casus belli. Έχει πίσω της απόφασης της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων. Και διεκδικήσεω που είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου, ας πούμε, στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Τι θα πει αν συμβεί κάτι τέτοιο? Και για να είμαστε και ειλικρινείς, τι θα πει και η διεθνής κοινότητα για την ψυχική και πνευματική ισορροπία της Ελλάδας, αν αρχίζει να κάνει τέτοια πράγματα? Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι επιτρεπτά και διατηρώ την ελπίδα όμως, δεν διατυπώνω πρόβλεψη, η Τουρκία να μην προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.
15: Η Τουρκία παίζει και ένα παιχνίδι προκειμένου να δει αντιδράσεις, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Τη μία φορά διαρρέεται σε τουρκικά μέσα ότι θα βαφτίσει τουρκικά 152 νησιά και βραχονησίδες. Την άλλη ο κ. Φιντάν λέει στον κ. Γεραπετρίτη ότι δεν είναι εμείς, δεν μια γενική περιγραφή θα είναι. Νομίζω ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες αυτή η στάση και αυτό προδίδει και οι τελευταίες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους, βεβαίως προεξάρχοντες του ίδιου του Τούρκου Προέδρου. Χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε τελεσμένα, θα αντιδράσουμε για να νιώσουμε ότι απειλείται η Τουρκία ή η Τουρκοκύπρη. Και σήμερα σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη, τον ανέφερε η Μαρία Τσιλινίκου αρκετές φορές στο ρεπορτάζ της για τις μεταδόσεις του Μανώλη και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Ναι, πράγματι σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δηλαδή είναι ώρα συνδυαστικά, γιατί είχαμε τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναφέρεται σε όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ και να απειλεί ότι η Τουρκία μπορεί να δράσει πολύ δυναμικά και πολύ σκληρά εναντίον όσων συνεργάζονται και εναντίον του Ισραήλ και όσων συνεργάζονται με το Ισραήλ. Τηλεοπτικά δίκτυα στην Τουρκία βγάζουν το συμπέρασμα ότι εννοεί η Ελλάδα Κύπρο. Ότι το νομοσχέδιο είναι εκεί και ότι να γίνονται ενέργειες που να βλάπτουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η Τουρκία θα αντιδρά. Και επίσης έρχεται τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία είναι παράνομη, ότι η Γαλλία δεν είναι εγγύητρια χώρα στην Κύπρο, ότι αυτό το βήμα μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού και λέει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Νομίζω εδώ τον έχουν ανέβει πάρα πολύ.
15: Πάρα πολύ.
2: Θεωρεί η Τουρκία ότι είναι ζωτικής σημασίας η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσόγειου και θεωρεί ότι απειλείται με αυτή τη συνεργασία της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ σε συνδυασμό και με την παρουσία της Γαλλίας στην Κύπρο.
15: Και βλέπουν στην Κύπρο παρουσία Ισραηλινών αμυντικών σχημάτων.
2: Βέβαια, Αμερικανών, Ελλάδος.
15: Ελλάδος με F-16, με Μπελαρά κτλ. Βλέπουν τώρα συμφωνίες με τη Γαλλία και ίσως βλέπουν και στο βάθος την αναβάθμιση της Κύπρου, καθώς περιλαμβάνεται στον ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό όλο ένα και περισσότερο των Αμερικανών.
2: Σωστά, γιατί υπάρχουν και η συνάντηση των τριών συν ένα. Όλα αυτά νομίζω.
15: Είναι και αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό στην Άγκυρα, πιστεύω, Μανώλη. Έχεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
2: Είμαστε, εγώ τώρα αν να σας πω που είμαι.
15: Όχι, δεν μας πεις που είσαι. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω εγώ που είσαι. Αυτό που ακούνε οι ακροατές μας, γιατί αφορά και αυτό τα εθνικά μας θέματα και νομίζω ότι είναι μείζονο σημασίας να το προλάβουμε, να το προβάλλουμε, είναι παιδιά που χορεύουν, στο βάθος τώρα ακούτε και την λειτουργία, από την Ύβρο, παιδιά που υποδέχονται έτσι τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι παιδιά που χορεύει η Ύβρος, στην Ύβρο χορεύουν Ρωμιόπουλα για να υποδεχθούν τον οικονομικό μας Πατριάρχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με τα εθνικά μας ζητήματα. Νομίζω εκεί είσαι, Μανώλη, έτσι δεν είναι?
2: Μια ευχή, προχώρησα πολλά. Είναι ο Σπύρος μάλιστα, ο Παναγιώτας.
1: Χαιρετισμό και αγάπη και ευχές από την Ύβρο σε όλους.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτατε. Να είστε καλά.
15: Μεγάλη μας τιμή, Μανώλη.
2: Ναι, τώρα μόλις έφτασε στο Σκηνούριο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρτολομαίος, το είπαμε ότι είμαστε στον αέρα και γι' αυτό θέλησε να στείλει και το μήνυμα, το ευχηθήκαμε και σας έστειλε και εκείνος τις ευχές του.
15: Ομολογώ ότι ήταν μια παραπάνω από ευχάριστη έκπληξη και για εμάς και φαντάζομαι για όλους τους ακροατές μας να ακούσουμε ζωντανά τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη να μας εύχεται. Είστε στην Ύβρο λοιπόν, έτσι δεν είναι?
2: Είμαι στην Ύβρο, σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω από εδώ, γιατί αύριο έχουμε μεγάλη μέρα στην Αθήνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Σήμερα είναι οι μαθητές της μεγάλης, αρκετοί μαθητές της Μεγάλης του Γένου Σχολή στην Αθήνα. Θα ξεναγηθούν από την ΑΕΚ και στο γήπεδο. Και αύριο υπάρχει μια εκδήλωση, όπου εκεί θα συντονίσω με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ελαιόπουλο, την υπουργό παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πολλούς άλλους καλεσμένους, για να τιμήσουμε τη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Και βεβαίως ο Ζαϊκτής και ο Κωνσταντινοπολίτης και ο Ρωμιός θα ήθελα να είμαι εκεί, και επειδή με κάλεσαν είμαι εκεί για να συντονίσω εγώ τις ομιλίες και τις συζητήσεις.
15: Μ' αρέσει και η ιδιότητα του ΑΕΚΤΖΙ που έβαλες μέσα σε όλα. Στην Ύβρο βρίσκεστε με αφορμή και την...
2: τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη και φύσης φέτος είναι τα 35 χρόνια από την Πατριαρχία του και είναι μαζί του εδώ. Προσέξτε, είναι και ο Πατριάρχης Ρουμανίας και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας εδώ μαζί του. Είναι πολύ σημαντική, είναι μια δύναμη και της Ορθοδοξίας, γιατί στο παρελθόν κυρίως η Βουλγαρία ήταν κάπου πιο κοντά σε άλλα πατριαρχία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Κωνσταντινούπολη.
15: Ήταν ιδιαιτέρως τιμητική στιγμή η ευχές του Πατριάρχη και οφείλεται σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι μεταφέρω και τις ευχές των ακροατών μας. Καλή συνέχεια λοιπόν, Μανώλη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
15: Αυτά είναι τα πολύ όμορφα του ραδιοφώνου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
7: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
8: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
7: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το καταστήμα μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναν Dictel Xanthis, 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
16: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
19: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
18: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
20: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
21: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
20: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
21: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
20: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
22: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
25: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
26: Nova 931.
27: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
28: Sky 100,3.
29: Και να έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να κρατηθούν οι τιμές σε κανονικά επίπεδα. Δεν είδαμε δηλαδή τα τρελά που εκτιμούσαν όλοι αν έκλειναν τα στενά του ορμού για μεγάλο διάστημα. Όλοι λέγαμε θα πάνε 150, στα 160 δολάρια το βαρέλι. Όλοι οι ξένοι αναλυτές αυτό έλεγαν. Δεν το είδαμε αυτό. Και φαίνεται ότι δύσκολα θα το δούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν, και αυτό είναι καλό νέο. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε εδώ ένα άλλο είδος ακρίβειας, το οποίο είναι, θα έλεγα, η αδυναμία των. Της δομής των εγχώριων επιχειρήσεων να απορροφήσουν το παραμικρό. Οι επιχειρήσεις εδώ, οι ελληνικές, είναι μικρές. Ό,τι έρχεται βγαίνει, μπαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση, απευθείας. Είτε είναι μια βενζίνη που θα ανέβει, είτε είναι ένας κατώτος μισθός που θα ανέβει, είτε είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο θα το βάλουν στις προθήκες τους. Αυτόματα γίνεται ακριβότερο. Δεν έχουν καμία δυστυχώς δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα δομής της οικονομίας. Το οποίο το είχαμε ξεχάσει επειδή πολύ απλά δεν υπήρχε πληθωρισμός.
30: Δεν υπήρχε πληθωρισμός.
29: Δεν υπήρχε πληθωρισμός πριν το 2022. Έτσι. Άρα, πριν το 2022. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα δικά μας προβλήματα. Τα προβλήματα της δομής της οικονομίας μας, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
0: Ναι, και εκκρεμούν και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων που διεξάγουν οι αρχές, που ψάχνουν, δεν θυμάμαι την ονομασία τους.
29: Θα νοπά, σωστά.
0: Ναι,
29: σωστά,
0: που ψάχνουν τους σκοδρέμπορους, τους μεσάζοντες και όλα αυτά.
29: Ακριβώς. Σήμερα υπάρχουν δύο ειδήσεις.
0: Ναι, ναι.
29: Η πρώτη είναι ότι περιμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2023.
0: 25 μονάδες.
29: Ναι, ακριβώς. Το 2 θα γίνει 2,25 στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΟΥΤΟΥ. Πράγμα που συμβαίνει ότι όλα τα κειμενόμενα επιτοκίου δάνεια κάθε είδους, στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, όλα θα αυξηθούν και επιστοτικής κάρτας. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή νέα. Θα δούμε αν θα είναι αυξημένου κόστου χρήματος, αλλά το σίγουρο είναι ότι η τάση αλλάζει. Άρα ένα επιπλέον κόστος μπαίνει μέσα στα ήδη αυξημένα που έχουν αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις και τα οποία είπαμε νωρίτερα τα περνούν σχετικά γρήγορα στην αγορά. Η δεύτερη είδηση, η οποία ελπίζουμε να βγει θετικός λαγός από εκεί, είναι από το Eurogroup. Στο Eurogroup η συζήτηση σήμερα είναι ο προσδιορισμός των μέτρων που υπάγονται σε αυτό το νέο παράθυρο, στον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, συνολικά 1,5 δις για την επόμενη τριετία για την Ελλάδα. Δηλαδή να δούμε ακριβώς τι είδους δαπάνες μπορούν να είναι, να μπουν μέσα, είναι ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, να δούμε αν θα αφορά μόνο έργα ή αν θα αφορά και τη ζωή μας, αν θα αφορά λογαριασμούς. Αν θα φορά με κάποιο έμεσο τρόπο.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Η αρχιτεκτονική αυτών των μέτρων λέει ότι να κόψω τη ζήτηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μη ρίξω χρήμα που να μου αυξήσει τη ζήτηση.
29: Η αρχιτεκτονική των μέτρων λέει αυτό, έχεις δίκιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό
0: τα επιδόματα οδηγούν σε αύξηση τη ζήτηση. Έτσι δεν είναι?
29: Προφανώς, αλλά θα μπορούσε να
0: παράδειγμα... Μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά...
29: Όχι, έχεις δίκιο. Δεν μιλάμε για επιδόματα. Μα γι' αυτό λέω περιμένουμε να προσδιοριστεί. Δεν μιλάμε για επιδόματα, άλλωστε δεν νομίζω ότι είναι πολιτική η οποία μας πηγαίνει κάπου να δίνουμε συνεχώς για το παραμετρό επιδόματα.
0: Ναι.
29: Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε λίγο τις αγορές, λίγο και την, που διαμορφώνουν παράδειγμα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πιο προσεκτικά και να έρθουν από εκεί οι συγκρατήσεις και οι ελαφρύνσεις.
0: Κατάλαβα.
29: Κατευθείαν στην κατανάλωση. Δηλαδή να έχουμε μια συγκράτηση των αυξήσεων ή να έχουμε μια μείωση των τιμών. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για τον Έλληνα καταναλωτή και πολλαπλώς, γιατί ο καταναλωτής επιβαρύνεται διπλά, γιατί πληρώνει επιπλέον το επιπλέον κόστος που πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φούρνοι κτλ. Που είναι ενεργοβόροι και χρησιμοποιούν πάρα πολύ ρεύμα.
0: Πες μου κάτι άλλο, Νίκο, κιόλας έτσι για να ολοκληρώσουμε. Δεν θα ήθελα να μείνει χωρίς το δικό σου σχόλιο. Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή ότι οι μισοί που ήθελαν να μπουν στο μάλλον που ήταν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Οι μισοί δικαιούχοι τελικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι μέσω του προγράμματος.
29: Ναι, εντάξει, είναι από τις καταστάσεις που σηκώνει στα χέρια ψηλά. Πήραν προέγκριση. Οι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν το ενεργοποίησαν. Δεν βρήκαν. Αλλά να σου πω.
0: Άρα αυτό είναι η αιτία. Δεν μπόρεσαν στο. Δηλαδή είχαν την έγκριση, είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν σπίτι για να αγοράσουν.
29: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για 21.000 άνθρωποι βρέθηκαν. Ναι. Πιστοληπτικά κατάλληλοι και πήραν τραπεζική έγκριση και δεν έφεραν συμβόλαιο σπιτιού. Πρέπει να σου πω ότι οι αιτίες είναι δύο. Το ένα είναι ότι για τους πολλούς ότι δεν βρήκαν και για πολλούς άλλους ότι ενδιαφέρθηκαν για μπλεγμένα σπίτια. Τα οποία ξέρεις για να πάρει, για να το αγοράσει, είναι μια σειρά από πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά για να βγουν είναι ένας απίστευτος γολγοθάς να πάρεις όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται.
0: Μισό εκατοστό να έχεις εκκρεμότητα σε κάτι.
29: Μπράβο.
0: Μπορεί να σε πάει ένα χρόνο αυτή η ιστορία.
29: Πηγαίνει από συμβολογράφο σε
0: ψηφιακό μας κράτος. Ο μισός πόντος μπορεί να σε τρέχει ολόκληρους μήνες.
29: Ακριβώς, χωρίς να είναι κανένας αρμόδιος για να το λύσει. Έτσι κολλάμε, αλήθεια, έτσι αποθαρρυνόμαστε. Σκέψου αυτοί οι 21.000 άνθρωποι, κυρίως οικογένειες.
0: Δείχνει όμως και την κατάσταση, δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά κατοικίας, έτσι.
29: Είναι προβληματική η αγορά, γιατί έχει έλλειψη κατάλληλων, δεν έχει μόνο έλλειψη σπιτιών, έχει έλλειψη κατάλληλων σπιτιών.
0: Κατάλληλων, ναι. Πολύ σωστό που βάζεις και, και αυτό το επίθετο, το χαρακτηρισμό. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν με όλο το πλέγμα των οικονομικών εξελίξεων. Και είναι κάτι το οποίο θα συναντάμε μπροστά μας και αυτό μαζί με τα άλλα, το κόστος στέγασης, είναι κάτι το οποίο συναντούν μπροστά τους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα να τρέχει, ώστε να υπάρχει μια υποστήριξη και έναντι του ανταγωνισμού. Τώρα περάσουμε στο πεδίο της πολιτικής, πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε χθες Μητσοτάκη στο κόμμα να δίνει το σύνθημα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, με την ανάδειξη βεβαίως νέου γραμματέα του κόμματος, του κυρίου Κυρανάκη. Τη Σκυτάλη πήρε το κόμμα που σήμερα ανακοίνωσε υποψηφιότητες. Οπότε όλο το σκηνικό δείχνει ότι έχουν μπει μηχανές μπροστά. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όντως, είναι σε εκλογικό συνέγερμο η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σκέτος αν αυτές θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
0: Είναι φανερό πια αυτό, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει σε ένα μαραθώνιο, όπως μας έλεγε χθες, αποχωρώντας από τα γραφεία του κόμματος, και στον μαραθώνιο πρέπει να αναπτύξεις ρυθμό από νωρίς και τα πρώτα χιλιόμετρα να ξεκινήσεις με καλή ταχύτητα, αν θέλεις να είσαι ο νικητής στο τέλος αυτής της διαδρομής. Και επειδή εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και τον μηχανισμό και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει σε ένα μαραθώνιο, σε αντίθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους, είναι προφανές ότι πλέον από σήμερα έχει μπει και αυτή τη διαδικασία με περιοδίες, με προετοιμασία ψηφοδελτίων, με ανακοινώσεις υποψηφίων σε αυτό το κομμάτι. Με τον ίδιο από χθες να θέτει στην ουσία ακόμη και τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, να μιλάει για τη στρατηγική της μίας κάλπης. Στην ουσία έχει ανοίξει τη βεντάλια της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα τους δούμε να εξελίσσονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
0: Και θα δούμε και τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω, δεν θυμάμαι την περιοχή που είπε ότι θα πάρει.
1: Ρόδο το Σάββατο, Ρόδο και την άλλη εβδομάδα στην Ιθιατική.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές, με προχθεσινά συνθήματα. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Και ο νέος γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, το πρωί στον Sky. Ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ακούσουμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, σχολιάζει την ανακοίνωση νέων κομμάτων, δημιουργία νέων κομμάτων από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
3: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι.
4: Ναι.
3: Ξέρετε, ένα βασικό ελάττωμα των Νεοδημοκρατών είναι ότι παρότι μπορεί να προηγούμαστε δημοσκοπήσεις, παρότι μπορεί να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ιτοπάθεια. Αυτή την ιτοπάθεια θέλω να την αποβάλουμε. Διότι στις εκλογές θέλω να πάμε με ψυχολογία νικητή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει και μια σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Νέο αίμα.
5: Για τα νέα κόμματα θα έρθω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν είναι νέα. Και λέγοντας ότι δεν είναι νέα, δεν εννοώ απλώς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την επανάγκαμψη προσώπων, αλλά έχουμε και πρόσωπα τα οποία κατά την άποψή μου πρεσβεύουν όχι τίποτε νέο, αλλά στην πραγματικότητα το πιο παλιό και τετριμένο.
6: Αναφέρεστε και στον κύριο Σαμαρά.
5: Αναφέρομαι στις πολιτικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί. Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, είχαμε την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου. Είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε προηγηθεί του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Μπακογιάννη. Δεικτικό το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του κύριο Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
7: Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παρέτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά από την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά τις κολοδομίες. Θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης. Τι έχουν τα έρμα και παρετούνται το ένα μετά το άλλο?
8: Μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω
4: και καμία απάντηση. Απευθύνομαι στην καρέκλα του κ. Γιαννούλη που έθεσε ερωτήματα αλλά αποχώρησε, αλλά και σε όλους αυτούς που σπέβδουν να βγάλουν συμπεράσματα. Ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
0: Στη Βουλή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη, όχι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Έτσι, για να είμαστε απολύτως σωστοί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Oh. Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνο να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
26: Άντε, προχώρα!
30: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
17: 3more.com.
26: Άντε, προχώρα!
30: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!

0: Παγκοσμίου Κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Σε ό,τι αφορά πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, θέλω να αναφερθώ στα ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί τελειώνει η προθεσμία. Τώρα με τις 15 είναι και μετά είναι και βαριά τα πρόστιμα στα 500 ευρώ. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ λέει πως υπάρχει, μην το πάρετε, μην το δέσετε και φάτε την καμπάνα και μετά λέτε το ακούσαμε στο ραδιόφωνο, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια συζήτηση για το εάν πρέπει να δοθεί κάποια παράταση μετά τις 15. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή, θα το εξετάσει, λέει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος, και επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μην το δέσετε, αλλά είναι υπαρκτό σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο για παράταση σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα. Τώρα διεθνείς εξελίξεις.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Αλλαγές στην Ευρώπη θέλει ο καγκελάριος Μέρτς. Στα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Διχάζει και πάλι το Ισραήλ η αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων. Δεύτερη νύχτα βίας στο Μπέλφαστ, 12 αστυνομικοί τραυματίες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την καθιερωμένη ομιλία του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Μεταξύ άλλων, ο καγκελάριος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος, αναφερόμενος στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2028-2034. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι Γερμανία και Γαλλία δρομολογούν αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Κάγια Κάλας, που είναι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ επανέρχεται η πολιτική διαμάχη για την στράτευση ή μάλλον για την αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων. Επίκαιρη αφορμή, το νομοσχέδιο που πέρασε από την Κνέσετ με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού. Στη σκιά του πολέμου και των πολιτικών αντιπαραθέσεων αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Επίσης, για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 ομάδες. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
3: Ας αρχίσουμε με αυτό που έκλεισε η Deutsche Welle. Ακούσαμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, είναι ο Θανάσης κριτικός εδώ. Σήμερα ο πρώτος αγώνας για το Μουντιάλ.
6: Πρώτος αγώνας, ναι, Μεξικό εναντίον

0: Νότιας Αφρικής στο μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών.
1: Από άποψη.
0: Από άποψη ομάδων, ναι, διότι πλέον από 32 ομάδες έχουμε, από 36 συγγνώμη, ομάδες έχουμε 48. Σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν επιπλέον γύρο, έχουμε τον γύρο των 32, διότι περνάνε οι δύο καλύτερες, οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες.
1: Άρα θα διαρκέσει και περισσότερο.
0: Θα διαρκέσει περισσότερο, είναι 39 ημέρες, κράτα τον αριθμό 104 αγώνες συνολικά μέχρι τον τελικό της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.
1: Μέχρι τις 19 Ιουλίου κάθε μέρα ποδόσφαιρο.
0: Σχεδόν. Δηλαδή νομίζω έχει άντε βαριά 3-4 μέρες χωρίς μπαλά.
1: Είναι ένα περιπετειώδες και με γκρίνια καλοκαίρι αυτό για τα ζευγάρια.
0: Δεν το συζητώ. Βέβαια εντάξει, τελειώνει σε καλό σημείο. Δηλαδή 19 Ιουλίου είναι από εκεί και έπειτα φεύγουν οι περισσότεροι για διακοπές.
1: Ωραία. Και είχαμε και το.
0: Είχαμε το μπάσκετ χθες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από δύο παρατάσεις. Και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και πλέον ο πρωταθλητής της Basket League θα κριθεί το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πέμπτο παιχνίδι μεταξύ των δύο αιωνίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εύχομαι να το οργανώσετε λοιπόν όμορφα το βράδυ, τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ και να τον απολαύσετε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More-App.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
11: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό
13: έρχονται στο Nova 931.
18: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
19: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
13: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
12: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
13: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
16: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
15: αλλά και περιποιημένος κύριος?
16: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
15: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
17: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
16: Για ό,τι ντύνεστε,
15: σκεπάζεστε
17: αλλά και πατάτε.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
17: Το τέλειο.
15: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
17: Τέλεια επιλογή.
15: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
18: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
19: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
18: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
19: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
18: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
20: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
21: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
23: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
24: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
23: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
24: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
23: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
25: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 931.
1: Η Αλίκη στη χώρα του σινεμά. Με την Αλίκη Δρατάκη. Ακούστε στο Νόβα 931 τα νέα του σινεμά. Οι νέες ταινίες και οι πρεμιέρες του Οντεόν στην Ξάνθη. Στο Νόβα 931. News Today.
3: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Από όπου και αν μας ακούτε, είστε συντονισμένοι στο Νόβα Radio 93,1 φυσικά. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Θα δούμε μαζί σήμερα τις ταινίες που φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα, το Οντεόν Ξάνθης φυσικά. Και μπορείτε να μας καλείτε στο 254-10-83-30 και να μας βρίσκετε στα social media, στο Facebook, Instagram και TikTok, στο Nova Radio 931. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Αλίκη στη χώρα του σινεμά, αφιερωμένη αποκλειστικά στον κινηματογράφο και τη μουσική. Είμαι η Αλίκη Τρετάκη και μαζί θα ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη. Θα δούμε καρέ-καρέ τι παίζεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, θα συζητήσουμε όπως είπαμε, θα προτείνουμε ταινίες και θα μάθουμε μαζί και fun facts που ίσως δεν γνωρίζαμε. Πάμε λοιπόν να δούμε με μία ματιά τις ταινίες αυτής της εβδομάδας στα Οντεόν Ξάνθης.
2: Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες είναι στο Nova 931 και το Οντεόν Κόσμος. Nova 931. Ακούς και κερδίζεις.
3: Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα το Backrooms. Συζητήσαμε την τεράστια επιτυχία που έχει κάνει ο σκηνοθέτης αυτός, ο οποίος είναι μόλις 20 χρονών. Συνεχίζει επίσης με μεγάλη επιτυχία το Scary Movie, η μέρα της αποκάλυψης που έκανε πρεμιέρα χθες, The Amazing Digital Circus, η τελευταία πράξη και η ζωή και τα ζωάκια της, το οποίο είναι μεταγλωτισμένο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα ένα-ένα αναλυτικά. Ξεκινάμε λοιπόν με την ημέρα αποκάλυψης, Disclosure λοιπόν, φυσικά του πολύ γνωστού σκηνοθέτη Steven Spielberg, ο οποίος επιστρέφει στο είδος που τον ανέδειξε και τον έκανε αυτόν τον μεγάλο θρύλο του σινεμά. Μετά το E.T. λοιπόν, τις στενές επαφές τρίτου τύπου και το War of the Worlds, έρχεται να μας παρουσιάζει το Disclosure Day, η μέρα αποκάλυψης, που είναι έτσι μια φιλόδοξη ταινία επιστημονικής φαντασίας, η οποία φυσικά ασχολείται με το θέμα της εξωγήινης ζωής. Αυτό που τόσο πολύ έτσι αφορά το συγκεκριμένο σκηνοθέτη. Η ιστορία λοιπόν ακολουθεί τον Ντάνιελ, έναν ειδικό πάνω στην κυβερνοασφάλεια, ο οποίος εργάζεται για μία συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι έτσι λίγο μυστηριώδης, αν μπορούμε να πούμε. Και ανακαλύπτει λοιπόν ότι υπάρχουν αποδείξεις από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες που αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες κρύβουν εδώ και πολλές δεκαετίες στοιχεία για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και παρουσίας στον πλανήτη μας. Αποφασίζει λοιπόν να αποκαλύψει όλη την αλήθεια στον κόσμο, αλλά από εκείνη τη στιγμή που παίρνει αυτή την απόφαση αρχίζει να μετατρέπεται σε φυγάς, καθώς διάφοροι άνθρωποι από ισχυρές θέσεις προσπαθούν να τον σταματήσουν πριν προλάβει αυτή η πληροφορία να φτάσει φυσικά στο κοινό. Παράλληλα τώρα με όλη αυτή την ιστορία, γνωρίζουμε και την Μάργαρετ, η οποία είναι μία μετεωρολόγος που παρουσιάζει ζωντανά το δελτίο καιρού. Όμως, κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου δελτίου, και μίας έτσι ατμοσφαιρικής διαταραχής, αν μπορώ να πω, βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη μετεωρολόγος αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα φαινόμενα. Να ακούει ήχους που κανείς άλλος δεν ακούει, να βλέπει σύμβολα και να αποκτά μία μυστηριώδη σύνδεση με τα διάφορα γεγονότα που εξελίσσονται. Καθώς λοιπόν οι δύο αυτές ιστορίες ενώνονται, η ανθρωπότητα αρχίζει να βρίσκεται μπροστά στην μεγαλύτερη αποκάλυψη της ιστορίας. Και φτάνουμε στο σημείο να έτσι, καταλάβουμε ότι το ερώτημα δεν είναι μόνο αν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά κυρίως αν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε. Βλέπουμε κυβερνήσεις να καταραίουν υπό το βάρος της αλήθειας, έτσι θρησκευτικές κοινότητες και ομάδες να αναζητούν απαντήσεις και εκατομμύρια ανθρώπους να πασχίζουν να καταλάβουν τι σημαίνει να μην είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν όπως μέχρι τώρα πιστεύουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο Demons από Imagine Dragons και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Nova Radio 93,1 φυσικά. Μόλις ακούσαμε το Demons από Imagine Dragons και συζητάγαμε για το Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης, από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg, ο οποίος να υπενθυμίσουμε ότι έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες με το που καταπιάνεται με το συγκεκριμένο θέμα της εξωγήινης ζωής, E.T., Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου και διάφορες έτσι άλλες πολύ γνωστές, Τα Σαγόνια του Καρχαρία φυσικά, τη λίστα του Σίδλερ. Και έρχεται λοιπόν να μας παρουσιάσει αυτή την καινούρια του ταινία. Μιλήσαμε λίγο για την πλοκή. Και νομίζω ότι είναι έτσι σημαντικό να δώσουμε λίγο έμφαση στο τι κάνει τη συγκεκριμένη ταινία διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό που την κάνει έτσι αρκετά ιδιαίτερη είναι ότι δεν μας παρουσιάζει μία κλασική εισβολή εξωγήινων με μάχες μεταξύ ανθρώπων και μεγάλη ένταση. Δεν βλέπουμε έτσι πόλεις να καταστρέφονται ή στρατούς να πολεμούν. Αλλά αντιθέτως, ο Spielberg εστιάζει στην ανθρώπινη αντίδραση απέναντι στο άγνωστο. Ο φόβος, η περιέργεια, η ελπίδα ίσως και η ανάγκη να έτσι βρούμε τη θέση μας σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύμπαν από αυτό που πιστεύαμε ότι βρισκόμασταν, είναι στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ιστορίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους φυσικά βλέπουμε τον Josh O'Connor, Emily Blunt, τον Colin Firth και τον Colman Domingo. Και το συγκεκριμένο cast, εντάξει, θεωρείται από τα πολύ δυνατά της χρονιάς και έχει αποσπάσει και πολύ θετικά σχόλια. Είχαμε μιλήσει λίγο και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό, αλλά προσθέτει και αυτό έτσι ένα στοιχείο μυστικότητας, γιατί βλέπουμε ότι η παραγωγή πρόσεξε πάρα πολύ να μείνει μυστικό το σενάριο και να μην διαρρεύσει στο κοινό πριν βγει η ταινία. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες έτσι πόλεις Αμερικής, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντα, με ελάχιστες διαρροές. Και για πολλούς μήνες κανείς δεν γνώριζε την πραγματική πλοκή της ταινίας. Ακόμα και η καμπάνια προώθησής της βασίστηκε σε μυστηριώδεις αφίσες που έγραφαν μόνο τη φράση «All will be disclosed», που σημαίνει ότι όλα θα αποκαλυφθούν. Φυσικά, μιλώντας και για το soundtrack, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στον John Williams, ο οποίος συνεργάζεται για ακόμη μια φορά με τον Spielberg. Έχουν κάνει άλλες 29 ταινίες μαζί και εντάξει, το soundtrack είναι επικό, ατμοσφαιρικό, συμφωνικό και μας βάζει κατευθείαν στο κλίμα. Αυτό που έβλεπα τώρα και μία συνέντευξη της Emily Blunt που ερωτήθη από έναν Έλληνα δημοσιογράφο αν έχει βιώσει κάποιο έτσι φαινόμενο που να της έχει κάνει εντύπωση και να το έχει συνδυάσει με εξωγήινες υπάρξεις. Και διάβαζα τώρα ότι ο σκηνοθέτης, ο Spielberg, συζητούσε πολύ συχνά με το cast για το εάν πιστεύουν στην ύπαρξη εξωγήινη ζωή, τι γνώμη έχουν γι' αυτό. Και συγκεκριμένα η Emily Blunt αποκάλυψε ότι πριν τα γυρίσματα της ταινίας δεν είχε και πολύ ασχοληθεί με το ζήτημα. Αλλά καθώς έτσι εξελισσόντουσαν τα γυρίσματα και το σενάριο, μελέτησε διάφορες μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι έχουν βιώσει έτσι, εμπειρίες εξωγήινες. Είδε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για άτια. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι τυχαίο που συμπίπτει με τον αποχαρακτηρισμό των αρχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι όλο ένα πολύ καλό κόλπο marketing της ταινίας, αλλά έρχονται αυτά τα δύο και συνδυάζονται. Και
στη συνέχεια λοιπόν της συνέντευξης, δήλωσε και ο Κόλμαν Ντομίνγκο ότι μετά τα γυρίσματα έγινε πλήρως πεπισμένος ότι σε αυτό το σύμπαν δεν είμαστε μόνοι μας. Ένα ακόμη πολύ εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το σενάριο πέρασε από σχεδόν 42 διαφορετικές εκδοχές μέχρι να καταφέρει να καταλήξει στην τελική μορφή που βλέπουμε εμείς στη μεγάλη οθόνη. Ο σεναριογράφος, ο David Coeb, αν το λέω σωστά, έχει πει ότι ίσως και να ήταν η πιο δύσκολη συνεργασία της καριέρας του με τον Spielberg, καθώς προσπαθούσαν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε θρίλερ καταδίωξης, επιστημονική φαντασία, αλλά και ανθρώπινο δράμα, στο οποίο δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στη συγκεκριμένη πλοκή. Πάμε να ακούσουμε τώρα Tears for Fears, Mad World, και επιστρέφουμε.

μόλις ακούσαμε λοιπόν Tears for Fears, το Mad World, το οποίο κατά τη γνώμη μου, εντάξει, μην είμαι, δεν θέλω να κάνω και υποδείξεις, αλλά θα τέριαζε νομίζω πάρα πολύ καλά στο Disclosure Day, στην ημέρα της αποκάλυψης. Αρχικά γιατί το τραγούδι μιλάει για ανθρώπους που τρέχουν σε κύκλους, για μια κατάσταση μεταξύ έτσι, ονείρου και πραγματικότητας, αλλά και για έναν ακόμη λόγο, ο οποίος είναι η μουσική, η οποία έχει έναν πολύ χαρακτηριστικό ήχο, άμα το ξανακούσετε το τραγούδι και το προσέξετε, που μοιάζει πάρα πολύ με τους περίεργους ήχους που περιλαμβάνει η ταινία, που είναι μία γλώσσα της εξωγήινης ζωής, με την οποία βέβαια επικοινωνούν και με μερικούς ανθρώπους, με τους οποίους έχουν συνδεθεί με έναν τρόπο. Το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι αυτή η ήχη, άμα έχετε δει και το τρέιλερ της ταινίας, θα καταλάβετε, δεν έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, ούτε από κάποιο έτσι έτοιμο ηχητικό εφέ. Αλλά η ίδια η Emily Blunt αποκάλυψε ότι τους ηχογράφησε η ίδια, κάνοντας έτσι, πώς να τον περιγράψω τώρα τον ήχο, είναι σαν κλικ, αλλά με τη γλώσσα και τον λαιμό. Είναι και διάφοροι ψήθυροι, αλλά είναι αυτό το χαρακτηριστικό κλικ, το οποίο το επεξεργάστηκαν έτσι λίγο οι ηχολήπτες, αλλά πολύ ελαφρά, και δίνει έτσι την αίσθηση της εξωγήινης επικοινωνίας. Γιατί ο Spielberg στην αρχή σκεφτόταν με ποιους τρόπους μπορεί να έτσι επιτύχει έναν ήχο τρομακτικό, μυστηριώδη και όλα αυτά, αλλά η ίδια η Emily Blunt ήταν πολύ σίγουρη για τον εαυτό της και ήξερε ότι μπορεί να επιτύχει το αποτέλεσμα, οπότε δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Disclosure Day έχει μόλις κυκλοφορήσει. Δεν υπάρχουν έτσι κλειδωμένα νούμερα όσον αφορά το box office και την επιτυχία. Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ένα αναμενόμενο άνοιγμα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ γύρω στα 40 εκατομμύρια δολάρια. Και κινείται πολύ δυνατά αυτή η ταινία. Μπορεί όχι έτσι εκρηκτικά και με τεράστια επιτυχία, αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Βρίσκεται φυσικά στην πρώτη φάση της εμπορικής του πορείας. Θα τα δούμε και στη συνέχεια αυτά. Θα δούμε λίγο και με το Backrooms πώς πάνε τα πράγματα, γιατί συνεχίζει να είναι το νούμερο ένα έτσι, γεγονός για το 2026, κινηματογραφικό γεγονός. Αλλά πριν περάσουμε στο Backrooms, να πούμε ότι η μέρα της αποκάλυψης είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Έχει διάρκεια 145 λεπτών και έχετε τρεις επιλογές καθημερινά για να το δείτε. Προβάλλεται λοιπόν στις 7, 8 και μισή και στις 10 η ώρα καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Πριν περάσουμε φυσικά στο Backrooms, με το οποίο έχει γίνει χαμός, πάμε να ακούσουμε λίγο Green Day και επιστρέφουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

0: πάμε σε γρήγορες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
2: Νόβα 9:31.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
12: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
11: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
13: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
15: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
14: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
15: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
14: Sneakers για κάθε μέρα.
15: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
14: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
15: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
14: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 3:39, 3:40 λοιπόν, μόλις πήγε. Βλέπουμε τις ταινίες της εβδομάδας φυσικά μαζί. Μιλήσαμε για την ημέρα της αποκάλυψης του Steven Spielberg και είπαμε να δούμε λίγο ξανά έτσι από κοντά το The Backrooms. Έχει γίνει μεγάλος χαμός με τη συγκεκριμένη ταινία και με τα thriller βέβαια τη φετινή χρονιά, αλλά το Backrooms είναι αρκετά ιδιαίτερο. Είδαμε ότι ξεκίνησε το 2019 από έναν ανώνυμο χρήστη ο οποίος αποφάσισε να ανεβάσει σε μία πλατφόρμα ένα έτσι θολό και πολύ έτσι, δεν ήταν εύκολο να το δεις καλά, βίντεο από έναν άδειο χώρο. Ήτανε νομίζω ένα βίντεο και μια φωτογραφία, κάτι τέτοιο, του οποίου η τύχη ήταν σε ένα χρώμα κίτρινο ξεβαμένο, με πολύ έντονα άσπρα φώτα και είχε ένα αίσθημα ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά σε αυτόν τον χώρο. Ένας άλλος χρήστης σχολίασε κάτω από τη συγκεκριμένη φωτογραφία ότι εάν δεν είσαι αρκετά προσεκτικός, μπορείς πολύ εύκολα να πέσεις, ας πούμε, να βγεις ξαφνικά εκτός πραγματικότητας και να βρεθείς εγκλωβισμένος σε έναν ατελείωτο λαβύρινθο έτσι κίτρινων δωματίων με μυρωδιά χαλιού. Κανένας δεν νοιάστηκε έτσι πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη ανάρτηση για 5 χρόνια, μέχρι που τον Μάιο του 2024 5 άνθρωποι στο Discord βρήκανε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη φωτογραφία και το συγκεκριμένο βίντεο και ανακάλυψαν ότι επρόκειτο για μία ανακαίνιση που είχε συμβεί το 2002 σε μία εταιρεία που πουλάει έπιπλα. Το 2022 ο 16χρονος τότε Kane Parsons από την Καλιφόρνια είχε ανεβάσει ένα βίντεο 9 λεπτών στο YouTube με τίτλο «The Backrooms». Και είχε προσπαθήσει έτσι να αναπαραστήσει το σκηνικό που είχε δει και να συνεχίσει αυτόν τον μύθο που είχε δημιουργηθεί πίσω από το μυστηριώδες σκηνικό. Η Α24 λοιπόν, η πολύ μεγάλη αυτή και γνωστή εταιρεία παραγωγής, βρήκε τον συγκεκριμένο νεαρό που πλέον είναι 20 χρονών και έχει κάνει την πρώτη του ταινία, η οποία έχει ήδη σημειώσει τεράστια επιτυχία και κάνανε μαζί αυτή την ταινία που βλέπουμε τώρα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Του έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα πλατό 30.000 τετραγωνικών μέτρων, λαβυρινθώδες αν μπορώ να πω πλατό. Δεν χρησιμοποιήθηκε σχεδόν καθόλου green screen, γιατί ο ίδιος ο Parsons, ο σκηνοθέτης, αρνείται να χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο, όπως και το AI, καθώς υποστηρίζει ότι δεν βοηθάει τη δημιουργικότητά του, το καταλαβαίνουμε. Η ομάδα του τέσταρε 50 αποχρώσεις του συγκεκριμένου κίτρινου, προκειμένου να αποδοθεί ακριβώς το χρώμα που θέλανε και είναι γεγονός ότι ένας από τους νεότερους σκηνοθέτες έχει κάνει τόση μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο φέτος, γιατί και ο σκηνοθέτης του Obsession, του Αιμονή, που είναι και αυτό έτσι ένα thriller που έχει κάνει πάταγο την ίδια περίοδο, είναι νομίζω 25-26 χρονών, πάρα πολύ μικρός και αυτό, και αυτός και οι δυο τους ξεκινήσανε από πλατφόρμες όπως είναι το YouTube και όχι από τη μεγάλη βιομηχανία του Hollywood. Οπότε φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν λίγο στην βιομηχανία του κινηματογράφου.
Βλέπουμε λοιπόν για το Backrooms ότι έχει συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν έχουν όλες οι ταινίες horror. Τα οποία είναι τα εξής, ότι δεν στηρίζεται στα jump scares, στις τρομακτικές σκηνές, τις ξαφνικές. Όπως ας πούμε είναι και το scary movie που βλέπουμε να παίζεται στον κινηματογράφο. Αλλά δίνει πιο πολύ έμφαση στην ατμόσφαιρα και στο liminal horror. Είχαμε δει για τα liminal spaces που είναι αυτοί οι οριακοί χώροι που είναι έτσι άδειοι, αλλά τρομακτικοί, με έναν τρόπο έτσι πιο, πώς να το πω, κάπως κινείται παράλληλα, αλλά δεν είναι τόσο έντονος και ξαφνικός. Είναι μία έτσι σαν ψυχολογικός τρόμος περισσότερο. Σαν ψυχολογικός λαβύρινθος, όπως λέγαμε και πριν. Είναι, δίνει αυτή την αίσθηση του εγκλωβισμού, του αγνώστου και το σημαντικότερο ίσως κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτό που λέγαμε για τη βιομηχανία, η συγκεκριμένη ταινία, το Backrooms, δεν είναι ούτε franchise κάποιας μεγάλης εταιρείας, δεν είναι sequel, δεν είναι remake, αλλά είναι μία καθαρή ιδέα από το ίντερνετ, η οποία κατέληξε να γίνει blockbuster και φαίνεται ότι αυτό αλλάζει εντελώς το παιχνίδι της βιομηχανίας του Hollywood. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Backrooms δεν είναι απλώς μία επιτυχία, έτσι, thriller, αλλά είναι η απόδειξη ότι μία εικόνα και μία ιδέα από το διαδίκτυο, η οποία γίνεται viral, μπορεί να γίνει πιο ισχυρή και μεγαλύτερη από πολύ ακριβά στούντιο και franchise. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο τρομακτικό, αν θέλουμε να πούμε, αλλά νομίζω και το πιο συναρπαστικό στοιχείο της συγκεκριμένης χρονιάς. Τα Backrooms λοιπόν έχουν δύο προβολές καθημερινά. Η μία είναι 8 παρα 20, 7 και 40 και η δεύτερη είναι 10 και 10. Είναι μόλις 105 λεπτά και είναι κατάλληλο άνω των 15 ετών. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Δεν το έχω δει ακόμα. Λίγο έτσι, είμαι λίγο φοβητσιάρα, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο θα το δω. Όλη αυτή η αίσθηση που σου προκαλεί αυτό ο χώρος, ο ατελείωτος, αυτό το αχανές σύμπαν στο οποίο μπορείς να μεταπηδάς από την πραγματική ζωή και να το βιώνεις έτσι τόσο έντονα, μου προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον και μ' αρέσει πάρα πολύ και η αισθητική του χώρου. Αυτά τα σκηνικά μου φαίνονται, δεν ξέρω, έχει μια αισθητική συγκεκριμένη, είναι τρομακτική, αλλά είναι και κάτι παραπάνω από αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι προς το παρόν έχει σημειώσει ένα άνοιγμα γύρω στα 80-85 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική, ενώ παγκοσμίως έχει σημειώσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Και βλέπουμε ότι ενώ παγκοσμίως έχει σημειώσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.

θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά το συγκεκριμένο. Πάμε να ακούσουμε λίγο Gorillaz που έχουν και τη συναυλία τον Ιούνιο και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, 3:52, είστε συντονισμένοι στο Nova Radio 93,1 φυσικά. Ακούσαμε λίγο από Gorillaz, μιας που θα έχουν και τη συναυλία τους σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Και αυτά για τα backrooms. Να μας πείτε φυσικά και τις δικές σας εντυπώσεις. Από τις υπόλοιπες ταινίες εννοείται ότι συνεχίζει το Scary Movie νούμερο 6. Είχαμε συζητήσει μαζί την πλοκή φυσικά. Οι μέρες και ώρες προβολής είναι σήμερα 5η. Στις 8 παρα 10 και στις 10 παρα 10, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 10 παρα 10, όπως και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Αλλά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι και μία έξτρα προβολή, όπως σήμερα στις 8 παρα 10. Και εκτός από το Scary Movie, έχουμε ακόμα το The Amazing Digital Circus, η τελευταία πράξη, το οποίο είναι κατάλληλο άνω των 12 ετών και είναι έτσι μια ιστορία με έναν πρωταγωνιστή ο οποίος έχει φύγει. Το έχει σκάσει από το τσίρκο, είναι συνέχεια προφανώς της προηγούμενης ταινίας, όσοι την έχετε δει γνωρίζετε. Βλέπουμε λοιπόν πώς εξελίσσονται πλέον τα πράγματα. Οι ώρες και οι μέρες προβολής είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

0: στις 8 παρα 10, 7 και 50 λοιπόν, ενώ συνεχίζει και η ζωή και τα ζωάκια της, μεταγλωτισμένο, το Evolution στα αγγλικά, έμοιαζε λίγο με το Hoppers, το είχαμε δει. Είναι έτσι η ιστορία μιας κοπέλας της Ζώη, η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια πολύ περίεργη κατάσταση. Όταν μια εξωγήινη ουσία, μιας που λέγαμε και για το Disclosure Day και για τα έγγραφα της NASA, όταν μια εξωγήινη ουσία αναμειγνύεται με το DNA της Ζώη και των εξωτικών της κατοικιδίων. Από εκεί και πέρα ξεκινάει μια έτσι τρελή περιπέτεια. Είναι animation και μεταγλωτισμένο, μόλις θα είναι 4 λεπτά και προβάλλεται Σάββατο και Κυριακή στις 18:30. Είναι έτσι πολύ χαλαρό και όμορφο για οικογένειες και τους μικρότερους μας φίλους. Νομίζω ότι εγώ θα μείνω λίγο περισσότερο στο «Ημέρα της Αποκάλυψης» και στο «Backrooms». Είναι τα δύο που μου φαίνονται έτσι πιο ενδιαφέροντα για αυτή την εβδομάδα. Μου έχουν τραβήξει πολύ την προσοχή. Το «Ημέρα της Αποκάλυψης» δεν ξέρω αν... Δεν ξέρω ποιο θα δω πρώτο, αυτό σκέφτομαι τώρα. Μάλλον θα ξεκινήσω με «Backrooms», που είναι λίγο έτσι πιο ψυχολογικό θρίλερ και με έτσι έναν υποβόσκοντα φόβο, λίγο πιο... Πώς να το πω, αυτό που συζητήσαμε, τους οριακούς χώρους. Και θα συνεχίσω με την «Ημέρα της Αποκάλυψης», όπου έχει λίγο πιο πολύ ένταση. Είναι horror, είναι τρομακτικό και φαντασίας, όχι πάρα πολύ τρομακτικό, αλλά έχει αυτή την ένταση των thriller. Οπότε νομίζω, ναι, αυτή η σειρά είναι η καλύτερη και ίσως και η προτινόμενη. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Αυτά ήταν λοιπόν τα κινηματογραφικά νέα της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο φυσικά πλησιάζει και είναι ευκαιρία για ξεκούραση και διασκέδαση και δεν θα σταματήσω να λέω ότι το σινεμά και ο κινηματογράφος είναι η πιο ξεκούραστη διασκέδαση που μπορείτε να βρείτε. Και διασκεδάζεις και ξεκουράζεσαι. Ακούτε Nova Radio 93,1 φυσικά. Είμαι η Αλίκη Τρετάκη και σας εύχομαι ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης και ένα ακόμη καλύτερο και λίγο δροσερό, να πούμε, Σαββατοκύριακο.
1: Η Αλίκη στη χώρα Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.
3: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
11: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Κυπή, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
8: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931. Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
0: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
12: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
0: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Απέτρεψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο τελωνείο των Κήπων. Το φορτίο προερχόταν από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Οι εκτιμόμενοι φόροι και δασμοί φέρεται να ξεπερνούν το 1.150.000 ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν χθες οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. Και οι τρεις αγρότες πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες όταν προκλήθηκαν οι πυρκαγιές. Τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες, περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος.

0: Εδώ είμαστε, καλό σας απόγευμα. 10 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Μια ζεστή Πέμπτη, η αλήθεια είναι αυτό. Όσοι κυκλοφορήσαμε στην Αθήνα, εντάξει, και 31 και 32 και 35 το μεσημεράκι, βέβαια θα μου πεις στον ήλιο ή στο αυτοκίνητο, εντάξει, είναι λογικό. Αλλά είναι ζεστές οι μέρες. Και όχι τίποτα άλλο, το επιβεβαιώνει και η Χριστίνα Ισούζη που την έχουμε εδώ κοντά μας. Γεια σου, Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Εγώ δεν μιλάω, άμα δεν έρθει ο Κούτρας, μόνη μαζί σου δεν μένω.
0: Τώρα, θα έρθει και ο Κούτρας, θα έρθει και ο Κούτρας.
1: Δεν μιλάω.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ το λογίδριο το δικό μου.
1: Κάζει ό,τι θέλει. Εσύ βγάζει λόγου, κάνω ό,τι θέλει.
0: Ναι, ότι έχει ζέστη, ξεκινήσαμε να υδρώνουμε.
1: Και το χειμώνα ζεσταίνει.
0: Ναι, χρησιμοποιούμε και τα air condition κτλ. Και ο του θαύματο τώρα. Λοιπόν, να δείτε τώρα πώ ανατινάζεται η Χριστίνα. Ναι. Εκεί ξαφνικά που λέμε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και ότι έχει αυξηθεί η θερμοκρασία κτλ.
1: Θα σκοθώ να φύγω.
0: Κάτσε εδώ. Ξαφνικά διαβάζω πρώτον πυλόν, λέει, κακοκαιρία Express, και να και ένα έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ και 7 περιοχές οι οποίες.
1: Δίνωση του καιρού, είπαμε.
0: Ναι, αλλά με τέτοιο, πώς το λένε. Με έκτακτο δελτίο. Αυτό λέγεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα θα μας τα πεις. Περίμενε. Περίμενε.
1: Εγώ. Ναι. Περίμενε. Δεν σου είπα θα πει.
0: Ναι, περίμενε. Να έρθει ο Χρήστος. Περίμενε. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι κοντά μας εδώ στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Τι έγινε, Πανώλη, πώς είσαι? Α, σε καλή διάθεση. Ζεσταίνεσαι εσύ? Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Ήρθε ο Κούτρας, οπότε θα ξεκινήσει να μιλάει. Ίσως εγώ θα τα πω.
1: Ευτυχώς που ήρθες.
0: Όχι εσύ.
1: Γιατί του
2: ναι,
1: είπα,
2: είχα πολιτικές αναλύσεις.
0: 2-10-48-0-170-170.
2: Τι σου είπα, ότι πεθαίνουμε
0: πάλι. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις κτλ. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και η κυρία Ρούλα Βρετάκου.
3: Μία ερώτηση. Σοβαρή.
0: Πρέπει να τελειώσω αυτό.
3: Όχι.
0: Μα
3: γιατί φωνάζεις?
0: Για να σταματήσεις εσύ να ψιθυρίζεις με τη Χριστίνα, γιατί κάνετε
2: κόμμα. Εσύ που είσαι ηχολήπτης και ηχολήπτης και του Ακύλα και όλων των καλλιτεχνών της χώρας, γιατί δεν του λες ότι φωνάζει?
0: Δεν ακούω.
2: Να πας για καθαρισμό.
0: Και μέχρι τις 6 το απόγευμα στα μικρόφωνα του Sky, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.
2: Τι σου έχει συμβεί?
0: Θα σου πω τι μου έχει συμβεί.
2: Θα σου πω, να καταλάβεις τι απατεώνας είναι.
1: Τι, για πες.
2: Είχε πάει σε μια δουλειά. Είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητο.
0: Σου δώσαμε το λόγο σε ένα.
2: Μπορώ να τελειώσω.
1: Εγώ την έδωσα.
2: Λοιπόν, 3 ώρες. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, βγάζει φωτογραφία το θερμόμετρο, στον ίδιο παρκαρισμένο και μου στέλνει 39. Εγώ είμαι σε στεγασμένο χώρο μέσα.
1: Μέσα.
2: Λέω, Παναγία μου, τι γίνεται ακριβώς έξω.
1: Ναι.
2: Βγαίνω έξω. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, 31.
0: Πήγε στα στεγανά γι' αυτό.
1: Είναι τρελός για δέσιμο.
0: Και οι άνθρωποι όλοι δεν κινούνται στα στεγανά στη σκιά. Πάνε και στον ήλιο. Εν πάση περιπτώσει.
1: Να πάρει την ομπρέλα σου μαζί.
0: Θα την πάρω. Ξεκίνησα να λέω ότι. Μας λέει η Χριστίνα όλη την εβδομάδα. Καλός καιρός, πολύ ωραίος καιρός. Έχει ψηλές θερμοκρασίες, έχει ζέστη κτλ. Και ξαφνικά.
1: Και αστάθεια λέω. Και αστάθεια, και μπόρες, λέω.
0: Και ξαφνικά πριν 2-3 ώρες βγαίνει έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για κακοκαιρία Express με καταιγίδες κτλ.
2: Έχει στείλει ο Γιώργος από το Far West. Χριστίνα. Ερώτηση.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι αυτή η ψυχρή λίμνη πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό και πότε με το καλό να την περιμένουμε να έρθει από εδώ? Τι να σου πω, εγώ Γιώργος.
1: Λοιπόν, μαθήματα μετεωρολογίας δεν σκοπεύω να κάνω σήμερα από το ραδιόφωνο.
2: Έλα, ρε,
1: και η ψυχρή λίμνη πάνω από τον Ατλαντικό είναι εκεί.
0: Δεν έρχεται εδώ στα δικά μας. Και
1: δεν
0: μου λέει λοιπόν
1: εδώ
0: η Χριστίνα ότι εγώ δεν μιλάω και δεν σου λέω τίποτα αν δεν έρθει
1: αν
0: ο
1: Κούτρας
0: μέσα.
1: Ναι, με αφήνεις μόνο μαζί του.
2: Και τώρα που θα λάβει, ναι, γιατί σε παλαβώνει
0: τώρα. Πες μας πόθεν προέκυψε το έκτακτο.
1: Γιατί υπάρχει ένα χαμηλό, βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο είναι στην Ιταλία και το οποίο θα έρθει.
0: Έλα, αδερφέ μου.
2: Όχι, συζητάγαμε για κάτι κόμματα τώρα εμείς έξω. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη.
0: Έκτακτο.
1: Έχει βγει ένα δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΗ. Το βγάλαμε γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν προβλήματα αύριο. Όπως είναι η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και ευθεότητα. Αυτά. Ναι. Όχι στην Αττική.
0: Θα έχει κεραυνική και δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις που λέει το δελτίο.
1: Βεβαίως και θα έχει κεραυνική δραστηριότητα σίγουρα. Τώρα χαλαζοπτώσεις.
2: Γιατί το έβγαλε το δελτίο? Γιατί δεν ήρθε να σου επιβεβαιώσει αυτό που έγραψε το δελτίο?
0: Άρα χαμός θα γίνει.
1: Είπε ότι θα γίνει χαμός.
2: Παναγία μου.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Και θα έχει. Οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έτσι κι αλλιώς ισχυρά φαινόμενα και θα έχουν και ισχυρούς ανέμους ούτως ή άλλως. Λοιπόν, είναι γρήγορο. Είναι από αύριο το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το πρωί, 11-12 η ώρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και οι τελευταίες περιοχές που θα πιάσει, δηλαδή μες τη νύχτα του Σαββάτου, της Παρασκευής προς το ξημέρωμα, είναι η Εύβοια και οι Σποράδες. Δύο αυτές περιοχές. Όλη την υπόλοιπη χώρα θα έχουν εξασθενήσει. Από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά μας αφήνει για αυτό το πράγμα. Και θα εξασθενήσουν και άνεμοι που θα έχουν ενισχυθεί. Την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, δηλαδή δεν θα μας πάρει, θα μας σηκώσει τελείως. Βορειοδυτική, και θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία, να αισθανθούμε πιο καλά. Δύο μέρες, αύριο και το Σάββατο.
0: Η Αττική.
1: Και το Σάββατο. 29 βαθμούς, ας πούμε, το Σάββατο. 28 με 29.
0: Η Αττική,
1: και
0: θα βρέξει. Δεν επηρεάζεται από αυτά, επηρεάζεται.
1: Θα βρέξει.
0: Α, θα βρέξει.
1: Θα βρέξει, πιστεύω, την Παρασκευή το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα μέχρι το βραδάκι. Στα βόρεια του νομού μπορεί να βγάλει και καμιά καταιγιδούλα.
3: Ωραία, στην Αττική. Αλήθεια.
0: Να είδες.
1: Τώρα αλήθεια, ξαλήθεια, τι να σου πω. Mm. Έτσι νομίζω.
0: Μάλιστα, Χριστίνα.
1: Αλλά δεν θα γίνει, δεν θα πνιγούμε. Έτσι, εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, είναι προειδοποίηση. Έτσι,
1: είναι μια προειδοποίηση για τις περιοχές που σας είπα.
3: Μάλιστα.
1: Και κυρίως για μένα στη Μακεδονία δεν είναι όλη η Μακεδονία, είναι η κεντρική Μακεδονία κυρίως και η ανατολική μαζί. Το κομμάτι εκείνο που είναι μέσα και η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, κυρίως η Χαλκιδική. Τι έγινε?
2: Όχι, στέλνει κάτι ο Κολοκυθάς εδώ.
1: Τι θέλει ο Κολοκυθάς?
2: Τίποτα, όλο καλά. Όλο καλά.
1: Ναι.
2: Ξέρει τι για τον Τζούνιο, λέει κάτι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Έχουμε και τον.
2: Όλα καλά.
1: Ναι, ναι. Να σου πω, μάλλον δίκιο θα έχει.
0: Φροντίζουμε για την ψυχική υγεία του κυρίου Γιάννη.
3: Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει ισχυρή καταιγίδα με χαλαζόπτωση στα ορεινά των Καλαβρίτων. Διάρκεια μια ώρα.
1: Είχε πριν από λίγο και τώρα έχει, μάλιστα αυτό κοίταγα. Η Πελοπόννησος είχε και χτες είχε και σήμερα έχει. Όχι,
0: ισχυρή και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, καταιγίδα, παιδιά. Μην τρελαίνεστε. Είναι από μόνη της ισχυρό φαινόμενο έτσι κι αλλιώς. Ιδίως σε αυτή την εποχή που είναι ζέστη και είναι από θερμικά αίτια οι καταιγίδες.
3: Ναι.
1: Αύριο έχει μαζί και
3: είναι σκληρές καταιγίδες αυτές. Ναι, όντως είναι ζώρικες.
1: Βγάζουν χαλάζια, βγάζουν.
3: Είναι έντονες, έντονες, έντονες. Σωστό. Ο Μάικ ρωτάει, και είναι σοβαρή ερώτηση που κάνει, για το Σάββατο στην Αττική, γιατί το σεφ στάζει. Έχει μάτσε εδώ στο σεφ.
1: Απόγευμα.
3: Απόγευμα, ναι.
1: Δεν έχει. Ό,τι δεν κάνει έχει. Στην Αττική το Σάββατο θα είναι το πρωί. Μετά τελειώνει.
3: Μετά
1: το πρωί.
0: Θα μαζέψουν τα νερά.
3: Άμα τραβήξει, έχει πρόβλημα, αφού στάζει το εργαλείο.
1: Όχι,
3: εδώ.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ.
3: Δεν θα είναι, εντάξει.
1: Έτσι νομίζω. Για το Σάββατο δεν είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το Σάββατο θα είναι μια σχετικά καλή μέρα για την Αττική. Δηλαδή, από το μεσημέρι και μετά, λίγο πριν το μεσημέρι, θα βγάλει και ήλιο. Πώς να σου πω.
3: Ενώ το Σάββατο το πρωί.
1: Μπορεί να έχει συννεφιά και να ψιλοπρέξει κιόλα λίγο.
3: Μια χαρά. Πολύ ωραίο.
1: Παραπέξει.
3: Γι' αυτό το λέω.
0: Τι να παίξει με τη βροχή?
1: Τένις.
3: Ναι, εννοείται.
0: Τι θα παίξει με τη βροχή, παιδί?
3: Δεν θα βρέχει. Ρε, άμα έχει ψιλοβροχάκι, σιγά, μια χαρά είναι.
1: Σιγά. Και θα περάσει.
3: Δεν είναι τίποτα. Δεν θα έχει ήλιο να πεθαίνει.
1: Αυτό
3: είναι το βασικό. Ωραία. Γεια σου, Χριστίνακη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μα έλυσε τι απορίε για τα έκτακτα τη ΕΜΗ και τα.
1: Κανόνισε να φύγω τώρα και να αρχίσει να λες πάλι βλακίε.
0: Μπε στο αυτοκίνητο, εσύ και θα ακούσει.
3: Να φτάσει. Αποφύτηση, λέει η Βίκη, την Παρασκευή στα Σπάτα.
1: Το πρωί.
3: Το απόγευμα, λογικά, η αποφύτηση.
1: Α, μένε, το απόγευμα είναι θέμα. Δεν είναι η μόνη. Ναι. Έχουν πολλά σχολεία που έχουν
3: αποφύτηση. Ναι, χαμός.
1: Αλήθεια είναι. Χαμός γίνεται.
3: Δεν πειράζει, κρατήστε τα σχολεία.
1: Και είναι πολλά που τα έχουν αναβάλει για τη Δευτέρα ή για την Πέμπτη, σήμερα, αν προλάβαινε.
3: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Έγινε, Χριστίνα.
1: Αν είναι πρωί όμως, δεν θα έχουν πρόβλημα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάντε το πρωί, παιδιά. Κάντε το πρωί, άμα είναι. Να σε καλά, Χριστίνα.
3: Πώς θα αλλάξουν τα προγράμματα? Έχουν ορχήστρες αυτά, catering, ιστορίες.
0: Δεν είναι εύκολο, ναι.
3: Άμα είναι ιδιωτικά, άμα είναι δημόσια και δημόσια. Επειδή και στα δημόσια σχολεία οργανώνονται πάρα πολύ οι ομάδες γονέων και κηδεμόνων, κάνουν καταπληκτικές γιορτές, πολλές φορές καλύτερες από τον, από τον ιδιωτικό σχολείο.
1: Συμφωνώ.
3: Ναι, το έχω δει μπροστά μου, δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
1: Στον εγγονό μου, που όσες φορές έχω πάει στο δημοτικό και νωρίτερα και στα
3: καταπληκτικά.
1: Παντού,
3: καταπληκτικά.
1: Σε δημόσιο σχολείο, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά.
3: Μάλιστα.
1: Αυτά.
3: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, για βάνε ένα τραγούδι. Porque será

0: όμορφη.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Έρχονται 16 Σεπτεμβρίου. Πολλά πράγματα, πολλές και μεγάλες αλλαγές, τις οποίες θα πρέπει να εξηγήσουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και η κυβέρνηση να τις κάνει λίγο πιο κατανοητές κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, αλλά έχουμε και εμείς υποχρέωση να το κάνουμε. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι εκτός όλων των άλλων, μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα έρθει νομοσχέδιο για διαβούλευση για την αξιοποίηση των περιουσιών. Τι εννοούμε περιουσίες? Παραδείγματος χάριν, τα εξαδιαιρέτου που είναι μια πολύ μεγάλη πληγή στη χώρα, τα γνωστά, Γιάννη μου,
2: αδερφομύρια.
1: Πολλά σπίτια που βλέπετε
2: να είναι
1: κλειστά είναι επειδή υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι ή υπάρχουν λίγοι κληρονόμοι και δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για το πώς θα γίνει η αξιοποίηση της κάθε περιουσίας.
2: Και παραμένει
1: από
2: έτσι.
1: Εδώ και στο εξής, η πρόθεση της κυβέρνησης, όπως ενημερωθήκαμε σήμερα από τον κύριο Μπούγα, είναι η εξής. Εάν υπάρχει ένα εξαδιαιρέτου, όσοι έχουν την πλειοψηφία, όσοι έχουν την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή το 51%, να μπορούν να αξιοποιούν, να πουλούν, να δίνουν αντιπαροχή το ακίνητο. Και αυτοί που έχουν τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό βεβαίως, δεν θα χάνουν την περιουσία τους, αλλά με βάση αυτό που θα έχει συμφωνήσει η πλειοψηφία και θα αξιοποιείται, παραδείγματος χάρη αν δοθεί μια αντιπαροχή, που αν δεν κάνω λάθος είναι κοντά στο 40% οι αντιπαροχές τώρα, μπορεί και παραπάνω, γιατί έχουν κρυβίνει πάρα πολύ τα οικόπεδα. Αν έχουν 4, ας πούμε, από 25, και οι 3 συμφωνήσουν και έχουν το 51%, ο 4ος θα πάρει το αντίστοιχο 25%, δεν θα χάσει τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Απλώς δεν θα μπορεί ένας άνθρωπος να καθυστερεί
2: τη διαδικασία
1: και να σταματά την εξέλιξη και την ανάπτυξη κάποιων. Μάλιστα. Που θέλουν να κάνουν κάτι στην περιουσία τους.
2: Δηλαδή αν υπάρχει ένα εξαδιαιρέτου ακίνητο και το έχουν τρεις.
1: Μάλιστα.
2: Και πουληθεί αυτό 100.000, γιατί οι 2 από τους 3 έχουν το 60%.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι 2 που είναι και πλειοψηφία θα πάρουν τις 60.000 και ο τρίτος τις 40.
1: Αυτοί οι 2 που έχουν το 60. Ο κάθε ένας θα αμοιφθεί με βάση το ποσοστό του.
2: Βάζει το 33.
1: Ό,τι έχει ο καθένας. Πού να ξέρω εγώ τι.
2: Αλλά αυτοί που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία αποφασίζουν.
1: Δεν χάνει κάποιος κάτι.
2: Αποφασίζουν και το τίμημα.
1: Χάνει τη δυνατότητα να τραβάει πίσω τους άλλους.
2: Ωραία.
1: Επίσης. Είναι και ένα πράγμα το οποίο τι σου λέει, βρες τα με όλους τους υπόλοιπους, ουσιαστικά αυτό σου λέει, βρείτε τα στην οικογένεια,
2: ναι,
1: βρείτε τα οι φίλοι, συνεργάτες και τα λοιπά, για να προχωρήσετε και να αξιοποιήσετε την περιουσία σας μαζί. Αυτό σου λέει ουσιαστικά.
2: Ναι.
1: Ο νόμος που υπάρχει τώρα είναι του 1929.
2: Και ο οποίος λέει ότι ένας μπορεί να την καθυστερήσει τη διαδικασία.
1: Όχι, είναι όλοι έχουν το ίδιο, τα ίδια δικαιώματα, μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Όμως αυτό με το στεγαστικό πρόβλημα έχει τραβήξει τώρα. Υπάρχουν εκτάσεις ολόκληρες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν τίποτα. Υπάρχουν σπίτια τα οποία παραμένουν κλειστά, διότι είμαστε εγώ, εσύ και ο Παναγιώτης εδώ, και λέμε, εγώ λέω, δεν θέλω να κάνω τίποτα.
2: Να μην είσαι όπως είναι.
1: Θέλω να πουληθεί, λέω εγώ, 15 εκατομμύρια ευρώ, μόνο αυτό δέχομαι.
2: Μάλιστα.
1: Και λες εσύ, μεγάλα, γιατί εγώ τα έχω ανάγκη τα λεφτά και εγώ θέλω να πουλήσω, θέλω να μπλακώ. Ή μπορώ να σου εξαγορώσω το ποσοστό.
2: Ναι.
1: Πάρε το ποσοστό σου και φύγε. Άντε, γεια, τότε το κάνω εγώ.
2: Και θα το δω εγώ.
1: Ναι. Βάλω φωτιά να το κάψω.
2: Πάντως, αν παρέμενε αυτό, επειδή ο Παναγιώτης αντιδρά, δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα.
1: Σωστό.
2: Ένας από τους 3 αντιδρά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Επίσης, σκεφτείτε ότι θα γίνει και μεγάλος απεγκλωβισμός ακινήτων, γιατί πολλά από τα ακίνητα ανήκουν σε ιδρύματα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην εκκλησία, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι μια τομή και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας νόμος που έχει φτιαχτεί, έχει ψηφιστεί το 1929. Δηλαδή έχουν περάσει 97 χρόνια. Πώς θα γίνει?
2: Μακάρι λοιπόν αυτό να πάρει το δρόμο της ψήφισης και να γίνει γρήγορα νόμος του κράτους, γιατί όπως είπαμε, πολλά περιουσιακά στοιχεία, πολλά ακίνητα και πολλά οικόπεδα είναι τα λεγόμενα
1: αυτά. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει: όλο το παιχνίδι ήταν η φάση που στο παρατρία δευτερόλεπτο ο Βεζένκοφ σουτάρει για τρεις πόντους και ο θεατής, φρικαρισμένος μάλλον λέει στην οθόνη, τραβάει τα μαλλιά του. Ραντεβού στο σεφ, ξέρετε τι γίνεται εκεί.
2: Ναι, το έχουμε δει. Δεκαετίες τώρα. Λοιπόν, 2-10-48-00-170 έως 174 για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας για τα εισιτήρια από τη Μινώα Lines, είτε για Μήλο είτε για Ηράκλειο. Είναι δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μινώα Lines και το συνοδεύετε με μεσογειακές δημιουργίες από το πιστοποιημένο κριτικό μενού στα αλακάρτη εστιατόρια των πλοίων Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς, καθώς και street food και τοπικά ποτά. Εποφεληθείτε από τις προνομιακές και στιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5-12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 και από 35 ευρώ με την κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Εσείς διεκδικείτε στην κλήρωση που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα εισιτήρια για δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών με το γιοταχή με επιστροφή είτε στο Ηράκλειο είτε στην Μήλο. Μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιο ταχύ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
10: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
11: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
15: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
16: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
15: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
16: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
15: Sneakers για κάθε μέρα.
16: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
15: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
16: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
15: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
17: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
18: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931.
19: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Οργανώσεις τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, εκ των οποίων 7 ανήλικοι, μέλη της συμμορίας και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο τελωνείο των Κήπων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
22: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Επειδή είναι πολλά τα προβλήματα με τα κίνητα από ό,τι καταλαβαίνω και επειδή έχετε στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ σοβαρό ερώτημα, θα υπάρχει πρόβλεψη και για αυτό στο νόμο, για το 50-50. Δηλαδή, σου λέει, αν είναι δύο, ρε παιδί μου.
1: Α, σωστό.
0: Δεν έχει κανένα στην πλειοψηφία.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει πρόβλεψη και γι' αυτό. Υπάρχει μια πρόβλεψη και τώρα, νομίζω, γι' αυτό. Λέγεται αναγκαστική διανομή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Απλώς οι διαδικασίες μπορούν να κρατήσουν, ας πούμε, 15 χρόνια. Επειδή προσφεύγει ο ένας, προσφεύγει ο παράλληλος, θα λειτουργούν τα δικαστήρια, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα πώς έχει κατάσταση.
1: Ναι, και τρέχα γύρω μετά.
0: Θα προβλέπει εδώ το καινούριο σύστημα ότι με κάποιο τρόπο θα υπάρχει απεμπλοκή. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχει απεμπλοκή και με απόφαση δικαστηρίου πάρα πολύ σύντομα. Αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Άρα είναι σημαντικό γιατί θα αξιοποιούνται
0: περιουσίες. Πολύ σημαντικό.
1: Θα αξιοποιούνται περιουσίες.
0: Α, έλα και πού είσαι. Ναι. Μιας που ήρθε ο κύριος Σταματέλος μέσα στο στούντιο, βάλ να τον υποδεχθούμε με ένα καταπληκτικό. Επειδή τον αφορά ως ξενοδόχο, τον αφορούν πολεοδομίες το Νίκο. Πάρα πολύ πολεοδομίες. Δεν το συζητάμε. Οι ξενοδόχοι έχουν τραβήξει μεγάλα προβλήματα με τις πολεοδομίες.
1: Σωστά.
0: Γελάς, ε.
1: Έχω τραβήξει άλλα προβλήματα με τις πολεοδομίες. Ξενοδοχεία δεν έχω έτσι κι αλλιώς.
0: Άσε ρε που δεν έχεις ψεύτη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βάλ να ακούσουμε τι έγινε στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Γιαννούλη, τον κύριο Μαρινάκη και
1: την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι ένα πρωτοφανέ σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Απολύονται δύο γενικοί γραμματείς, παρετούνται και δεν τρέχει τίποτα.
3: Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα του εισαγγελής, μην βιάζεστε. Μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση Παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
2: Υπάρχει και αυθεντικότερος εκφραστής της ομάδας αλητείας. Εμείς μιλάμε πάντα για διερεύνηση και εσείς εμφανίζεστε ως ένας πολιτικά θρασής αθωωτής.
3: Αναφέρατε κάτι συκοφαντικό. Δεν έχω κάνει μέχρι τώρα μήνυση. Ποτέ. Προσέξτε όμως. Επειδή είστε στο 1,5% και ακόμα είστε στον εξώστη, δεν έχετε κατέβει κάτω, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε βουλευτική ασυλία σύντομα. Οπότε προσέξτε τι λέτε, γιατί ενίοτε οι κανόνες σπάνε. Και κλείνω, δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα, κύριε μου.
4: Μήνυση δεν αποτελεί απειλή.
3: Δεν υπάρχει απειλή.
4: Η μήνυση δεν αποτελεί απειλή.
3: Μάθε 5 νομικά είσαι και στη Βουλή. 5 βασικά νομικά μάθε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κακός χαμός γίνεται με τις πολεοδομίες και τις παρετήσεις. Υπάρχει θέμα εκεί. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει.
0: Τι είπα εγώ ότι δεν υπάρχει. Σε μένα το λες. Ναι. Στον εαυτό σου πες το.
1: Εγώ γιατί, ο Γενικός Γραμματέας είμαι.
0: Πού να σου, τι με ενδιαφέρει.
1: Όχι, παρετήθηκαν διότι είναι πλάκησαν τα ονόματά τους, τα συγγενικά τους πρόσωπα και το οποίο και, και διότι και φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια. Λοιπόν, γεια σας κύριε Σταματέλε.
5: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
5: Μια χαρά.
1: Θα ξεκινήσουμε από το μπάσκετ.
5: Αλίμονο.
1: Έτσι. Που πήγαν φυσιολογικά τα πράγματα χθες.
0: Ο Γιάννης που είναι και μπασκετικός τώρα.
1: Γιατί το. Περίμενε, αυτό που κάνεις είναι bullying. Γιατί ρε, έγινα εγώ μπασκετικός, είπα εγώ μπασκετικός.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, σε ακούω.
0: Προσέξτε λίγο.
1: Συγγνώμη που γελάω.
0: Προσέξτε. Κόψτε αυτή την. Αυτή η ΙΑ με το τι είναι bullying και τι δεν είναι bullying.
1: Ναι, το παράκανα, έχεις δίκιο.
0: Όχι. Δεν είναι έτσι, γιατί καμιά φορά εκφεύγει τη πλάκα αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Μπούλινγκ είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Και άμα κάνω πλάκα στο Τζούνο ή μου κάνει ο Τζούνος πλάκα, δεν είναι μπούλινγκ.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Εντάξει.
1: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. 100.
0: Εσύ μωρικότα δεν μιλάς.
1: Τι λέω τώρα.
0: Τρίλιρη και μακρύ που πουλάτη.
1: Δεν μίλησα. Κοίτα κάτσε καλά. Δεν μίλησες. Θα προχωρήσω ομότητα.
0: Με απειλή.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι απειλή.
1: Και μήνυση. Γιατί
0: κλείστε το μικρόφωνο.
1: Όχι. Δεν είναι εδώ. Άμα θες. Γιατί το είπε και Μαρινάκη στη Βουλή. Λέει, η μήνυση δεν συνιστά απειλή. Κανόνισε. Θα πέσουν κάτι μηνύσεις, πώς το έλεγε εκεί. Λοιπόν, εγώ δεν έγινα μπασκετικός. Έτσι είμαι πιο πολύ του ποδοσφαίρου, το ξέρετε αυτό. Όχι, αλλά παρακολούθησα χθες το παιχνίδι.
5: Ναι.
1: Ναι. Και
5: αν νικούσε ο Ολυμπιακός, θα ξεκινάγαμε την κουβέντα από τον μπάσκετ.
1: Όχι, βέβαια.
5: Α.
1: Είπαμε να έρθουν τα πράγματα φυσιολογικά. Είμαι ειλικρινής. Όχι.
5: 100%.
1: Εδώ έχει μουντιάλ. Ασχολούμαστε με το αν κέρδισε ο Ολυμπιακός, αλλά κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
5: Άρα έπεται το μουντιάλ.
1: Προφανώς κάτσε να συζητήσουμε την νίκη του Παναθηναϊκού και μετά θα μας πεις και για το Μουντιάλ. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι.
5: Όχι αύριο, Σάββατο. Συνήθεια ήταν το αύριο. Το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. 6 ώρα.
1: Ναι.
5: Γιατί πέφτει πάνω στο Μουντιάλ.
1: Γι' αυτό.
5: Γι'
1: αυτό έξι.
5: Ναι. Λες και δεν έχει κανάλια η ΕΡΤ.
1: Ναι, έλαντε. Ναι. Νωρίς είναι.
5: Πολύ νωρίς είναι.
0: Και τι, συγγνώμη, επειδή έχει ένα παλιό μουντιάλ.
1: Να του άλλο. Α, ωραίο.
0: Συγγνώμη, κάτσε ρε φίλε.
1: Αφήσουμε τα domestic.
0: Μισό λεπτό. Για καθίστε λίγο. Επειδή έχει ένα παλιό μουντιάλ, θα αφήσουμε το τελικό του πρωταθλήματος να το βάλουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μουντιάλ, ποιο παίζει. Τι θα πει, το κουρασάω με την κουρασαίω.
5: Λέγαμε το κουρασάω, βρες άλλη ομάδα.
0: Τάσε ρε τώρα, γίνατόλοι κουρασάω τώρα, ναι, κουρασάω τώρα. Να φάει πέντε γκόλ που εμφανιστεί, ξαφνικά κουρασάω. Για να κάνουμε χαβαλέ. Έλα τώρα
5: στο μέσο.
0: Ποιο παίζει και πού έπρεπε να πάει στο απόγευμα.
5: Ποιο είναι, το Σάββατο έχει
0: αγώνα. Τι αγώνα, παίζει Αγγλία, ρε παιδί μου.
5: Όχι, δεν νομίζω να παίζει Αγγλία.
0: Παίζει Βραζιλία.
5: Θα τα δει τώρα ο Γιάννη και θα μα τα πει.
0: Ναι, το Σάββατο το βράδυ στις 10 ποιος παίζει, ας
1: πούμε. Για πάμε.
5: Δες.
0: Ούτε θα αντιδόματα και να παίζει Βραζιλία.
5: Καλά, μία η ώρα, ναι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει η Βραζιλία. Λοιπόν,
0: κανέναν δεν θα δω. Δηλαδή, άμα έχει κανένα μάτι στις 10,
1: το Σάββατο έχει 13, έτσι δεν είναι.
5: Ναι, 13.
1: Στις 4 το βράδυ, νομίζω πολύ...
0: Ναι.
5: Για πέσει στι 10 το βράδυ, στι 9, ναι. Στι 8 το βράδυ. Τι
1: στις 4 το βράδυ έχει Ηνωμένε Πολιτείε
5: με την Παραγουάη. Ναι, μπράβο, με την Παραγουάη.
1: Στι 7 το πρωί, ναι. Αυστραλία-Τουρκία.
5: Ναι.
1: Και στι 10 το βράδυ, Κατάρα-Ελβετία.
0: Στι 10 το βράδυ του Σαββάτου.
1: Μάλιστα.
5: Άρα για το Κατάρα-Ελβετία.
0: Πάνε τον τελικό του.
1: Είδε εδώ, προγραμματά.
0: Πάνε το. Πάνε...
1: Κοίτα.
0: Αλήθεια τώρα, κάτσε να δεν βλέπετε καλά.
1: Λέει Σάββατο 13.
5: Δεν βλέπετε καλά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, φέρνουν τον τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ.
5: Που έχει τρία κανάλια.
0: Στις 6 το απόγευμα.
1: Ναι.
5: Για το Κατάρ Ελβετία.
0: Για το Κατάρ Ελβετία. Αλήθεια τώρα. Πώς γίνεται αυτό.
5: Όταν διάβασα το πρόγραμμα των τελικών και είδα το πέμπτο παιχνίδι στις 6, αναρωτήθηκα γιατί τόσο νωρί.
1: Όχι, κάτσε, γιατί να μην γκρινιάξουμε σε αυτό.
5: Δεν ξέρω.
1: Εξεντάλα ο ήλιο θα πάει ο κόσμο τώρα στο γήπεδο και τα λεφτά μου πει στο κλειστό και το πει.
5: Θα πάει ο κόσμο.
1: Κάντο 9, 10. Καλά, είναι sold out, αλλά.
5: Ναι, θα πάει. Αλλά καταλαβαίνει ότι δεν είναι και πιο λογικό για τον άλλον που θέλει να το δει και στην τηλεόραση.
0: Θα τρέχουν όλοι αυτοί. Εσύ ήταν στι
1: θάλασσε. Μπράβο,
0: με τα κοκτέιλ, θα πάνε influencer μέσα. Όλοι μπιακό θα φωνάζουν χαμό. Χαμός θα γίνει, χαμός. Θα τρέχουνε, θα λένε, θα μυρίζει κόπερτο, πώς το λένε το, καρύδα. Καρύδα, καρύδα, θα μυρίζει καρύδα το σεφ. Ρε τι τραβάμε ρε εσύ. 6 ώρα τα πάγια.
1: Δεν το ξανασκέφτονται, δεν είναι πως αλλάξει.
0: Τώρα τι να έχουν πουληθεί τα εισιτήρια, έχουν αυτό, δεν αλλάζουν τώρα.
1: Καλά, γιατί αν πούνε θα πάει 9, τα ίδια εισιτήρια θα πάνε σε 9.
0: Έχει κάνει και τις κρατήσεις το κόσμο, έχει κλείσει με τα μπουζούκια αυτά και τα λοιπά. Κάποιοι.
1: Τις ξαπλώστε το πρωί πιο νωρίς.
0: Όχι, έχουν κλείσει για το μετά. Η Ολυμπιακή είναι έτοιμη για τη στέψη εδώ. Δεν καταλαβαίνει τι έχει να γίνει.
1: Καλά, εντάξει.
5: Είτε στι 6 είτε στι 9, όποιο και να είναι έτοιμο για τη στέψη. Άντε να πάει η στέψη 2 ώρες
0: όχι,
5: πίσω.
0: Όχι, έχει σημασία.
5: Γιατί έχει σημασία.
0: Άλλο το 9, άλλο το 7, άλλο το 11. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι το ίδιο.
5: Άμα είναι να πάρει κάποιο πρωτάθλημα, ό,τι ώρα και να το πάρει δεν τον ενοχλεί. Είναι έτσι.
0: 6 ώρα το απόγευμα. Έχει. Ναι, πάνε... Ερκοντήσεων έχει πια.
5: Έχει.
1: Ναι.
5: Εντάξει,
1: βροχή δεν θα έχει μαζί
5: σου. Δεν σου λέω ότι μπαίνει μέσα και τρώει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, απλώ κάνει ζέστη αυτέ τι μέρε.
5: Κάνει πολύ ζέστη.
0: Και θα έχει και βροχή, λέει το Σάββατο.
5: Καλά, και στο ΆΚΑ, στο Final Four, δεν ένιωσα δηλαδή ότι αποδίδουν τα
1: αρκοντήσια.
0: Επειδή ήσασταν πολύ Ολυμπιακοί. Εγώ όποτε έχω πάει και έχει και ζέστη, μια χαρά δουλεύουν τα αρκοντήσια, δεν παθαίνουμε τίποτα. Απαράτα μα.
1: Δεν Νίκο, καταστρέφεται όπου πάτε. Να τα αρκοντήσω, χαλάσανε να οι σκεφέ.
0: Μπορεί να σα τα είχαν κλείσει και φίτιδε.
1: Καλό. Καλό. Λοιπόν, και αφού τελειώσει ο
0: τελικό. Ναι, ελάτε, παιδιά, να πούμε κανένα.
1: Ναι, αφού τελειώσει ο τελικό, θα δούμε και το Κατάρ αυτό. Σήμερα όμω ξεκινάει το Μουντιάλ.
5: Σήμερα έχει Μεξικό Νότιο Αφρική.
1: Μεξικό Νότιο Αφρική.
0: Έχει.
5: Μεξικό Νότιο.
1: Άλλο από εδώ. Στι 10 Χριστό το δει.
0: Είναι μάτσα αυτά, ρε.
1: Κάτσε, δηλαδή, 100. Πόσε χώρε συμμετέχουν.
0: Να ρωτήσω κάτι.
5: 48.
0: Πρέπει να είσαι πολύ μερακλή του ποδοσφαίρου για να καθίσει να δει Μεξικό Νότια Αφρική.
1: Καλά, θα δει την έναρξη του Μουντιάλ στο Αζδέκα. Εντάξει,
0: την είδε, ρε παιδί μου, το Αζδέκα. Ναι, πέσει το ποδοσφαιρόφιλε. Δηλαδή, τι ακούω.
5: Το 86.
0: Ναι.
5: Σου λέγανε έχει Μεξικό Νότια Αφρική. Θα το βλέπε.
0: Όχι.
5: Εγώ θα το βλέπα.
0: Περιμένω να δω το Μαραντόνα το 86.
5: Στη λογική ότι το 86 δεν βλέπαμε αγώνα όποτε θέλαμε.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
5: Τώρα, ό,τι θέλεις.
1: Τώρα βλέπεις ό,τι θες.
5: Δηλαδή και να μην κάτσεις να μην δεις τον αγώνα, ξέρεις τα highlights που το πουλήγει.
1: Ενδιαφέρον μάτσο όμως θα είναι.
0: Για να δω.
1: Γιατί ρε, ξέρεις τι παίζει στην Νότια Αφρική,
0: ξέρεις τι Ελβετία το Σάββατο το βράδυ.
5: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
0: Και σήμερα το βράδυ, πώς το είπατε, Μεξικό.
5: Νότιος Αφρική.
1: Νότιος Αφρική.
0: Γιατί πρέπει να το, γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου.
5: Το απόψινό, επειδή είναι πρεμιέρα,
0: ναι.
5: Λες άντε να το δεις.
0: Ναι.
5: Το Κατάρ,
0: κάπου το άλλο πώς το λένε, Ουσμπεκιστάν με ποιον είναι, κάποιος Ουσμπεκιστάν λέει μεγάλο. Όχι ρε φίλε.
1: Ναι, όχι ρε φίλε. Δεν ξέραμε να παίζει μόνο η Βραζιλία με την Αργεντινή για να βλέπεις εσύ.
0: Δεν θέλω ούτε τη Βραζιλία ούτε την Αργεντινή. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Μιλάμε, πρέπει να είσαι ο Μερακλής του Μερακλή ή να πληρώνεσαι από αυτό.
5: Άμα πληρώνεσαι από αυτό, πάει σε
0: ένα. Όποιος θέλει να μας πληρώνει για να βλέπουμε μάτς.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία, βλέπεις.
0: Νότια Κορέα.
1: Τσεχία, βλέπεις.
0: Και όμως βλέπω.
5: Αυτό το βλέπω.
0: Γιατί
5: αυτό το βλέπω.
0: Συμπαθώ τη Νότια Κορέα της. Δηλαδή θα δω κάτι διαφορετικό.
1: Πέντε η ώρα.
0: Το υπόλοιπο που.
1: Παρασκευή, τα ξημερώματα.
0: Πέντε η ώρα τα ξημερώματα.
1: Σήκω να το δεις.
0: Δεν θα το δω.
1: Καναδά, Βοσνία, βλέπεις.
0: Όχι, ρε Γιάννη. Γιατί.
5: Ποτέ.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη. Τα
5: πάμε. Καναδά, Βοσνία, Γιάννη μου, δεν θα το βλέπω.
1: Βραζιλία, Μαρόκο, βλέπεις.
5: Βλέπεις. Γιατί και το Μαρόκο έχει
0: ομάδα.
1: Στη μία το βράδυ.
5: Ποτέ.
1: Ωραία. Δε το Αϊτή Σκωτία.
0: Κι όμως.
1: Για εδώ που... κοιτά το
0: να, σου πω, να σου πω, άσε με τελειώς. Αν έχει χρώμα η κερκίδα στο Αϊτή Σκωτία,
1: ναι.
0: Δηλαδή αν έχει τους άλλους με τα κίλτ και τους Αϊτινούς να κάνουν κόλ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ωραία. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον, το μάτς δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Το Αυστραλία-Τουρκία.
0: Όχι.
1: Όχι.
5: Αυστραλία-Τουρκία.
1: Το Γερμανία-Κουρασάο.
5: Αυτό θα το δω και είμαι με το Κουρασάο. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν έχει πάει η Ιταλία.
1: 8 το βράδυ είναι αυτό. Χάτσε το χαζέψουμε.
0: 8 το βράδυ.
1: Ναι.
5: Από
1: ναι.
5: τη στιγμή που δεν έχει
1: νομίζω
5: πάει η Ιταλία.
1: Το καλύτερο μάτσα από όλα αυτά που διάβασα είναι αυτό που είχε στις 14 του μήνα στις 11.
5: Ναι.
1: Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Αυτό μάλιστα.
5: Αυτό ναι, είναι ωραίο.
0: Ε?
5: Είναι
0: ωραίο.
5: 11.
1: Είναι στις 11, στις 14 του μήνα. 14 νομίζω είναι Κυριακή.
5: Κυριακή προς
0: Δευτέρα. Αυτό μάλιστα, να το δω, ρε, φίλε.
1: Και άμα θες μετά στις 2 το βράδυ.
0: Όχι.
1: Έχει μάτσα για σένα.
0: Τι.
5: Πέρα Παναγία, δόθε Παναγία.
1: Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ. Η σημερινός δηλαδή με το πρόσωπο
0: κάτω. Ρε Γιάννη, πες μου πόσα λεφτά πρέπει να πληρωθεί κάποιος για να καθίσει να δει ακτή ελεφαντοστού η σημερινό.
1: Το Ισπανία πράσινο ακρότηρι, το βλέπεις.
5: Και αυτή την Όχι. ώρα. Και αυτή την ώρα που είναι στις 3, πότε
0: θα ξεκινήσω, αν θα δω κάτι, θα είναι από τους 8 και μετά. Δεν ξενυχτάω τώρα να καθίσω να δω.
1: Τι να σου πω. Το Αγγλία-Κροατία θα το δεις όμως.
0: Τι ώρα είναι.
1: Σε 11.
0: 11
5: λεπτά. Παλεύετε.
0: Ναι, ένα ημίχρονο θα το προλάβω.
1: Και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία που είπες είναι στις 18 του μήνα στις 5 τα ξημερώματα.
0: Θα βάλω ξυπνητήρι.
1: Βρε ψεύτη, θα βάλεις ξυπνητήρι.
0: Γιατί, γιατί με λες ψεύτη.
1: Θα βάλεις ξυπνητήρι 5 ώρες ή να δεις το.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, Εκουαδόρ Κουρασάο είναι στη μία, στις 21
0: το,
1: στη μία το μεσημέρι.
0: Ναι, να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε σε διαφημίσεις γιατί μας κάνει bullying εδώ. Αυτό είναι bullying. Το είδες. Καταλαβες.
1: Του κύριου Παναγιώτη.
0: Ναι, Κουρασάο.
1: Λοιπόν, αφού σας πω πρώτα ότι το μεγαλύτερο FIBA 3-on-3, μπασκετικό γεγονός της χώρας, το στοίχημα Aegean Ball Festival, επιστρέφει για 8η χρονιά στις 26 και 28 Ιουνίου στη Σύρο. Πλατεία Μιαούλη, μπροστά από το εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης, θα μετατραπεί ακόμη μία χρονιά σε ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια γήπεδα. Και φυσικά θα φιλοξενήσει κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου μπάσκετ και όχι μόνο. Φυσικά με την υπογραφή του ρεκόρντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργου Πρίντεζη. Μπορείτε να φτιάξετε την ομάδα σας και να δηλώσετε συμμετοχή στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
9: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
10: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
10: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
10: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι!
15: Oh, πάει το ταμείο.
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι! Oh.

0: τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Λοιπόν, τόση ώρα διαβάζω την ιστορία του Κουρασάο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι.
4: Η ιστορία.
3: Και η ιστορία και το που είναι, για όσους το γνωρίζετε, και εγώ δεν το γνώριζα ακριβώς, μην το λέω ότι το ήξερα, είναι πάνω από τη Βενεζουέλα, πολύ κοντά, με μεγάλη εγκύτητα στη Βενεζουέλα το Κουρασάο. Είναι ανεξάρτητη χώρα, έχει περίπου 156.000 κατοίκους, η επίσημη εκτίμηση 156.115 κάτοικοι για το 2025. Το εντυπωσιακό ότι η πρωτεύουσα του Κουρασάο, αν παίζετε σε κανένα σταυρόλεξο, σε κανένα quiz, είναι το Βίλεμσταντ.
5: Και Ολλανδία πεθαίνεις.
3: Ναι. Και αυτό γιατί τους είχαν κατακτήσει οι Ολλανδοί μετά τους Ισπανούς. Έχει πολύ ωραία ιστορία και έχει και πολύ ωραία σημαία το Κουρασάο. Και είδα και φωτογραφίες και είναι και πολύ όμορφη χώρα, φαίνεται.
5: Άρα αξίζει να δούμε ένα μάτσο του.
3: Άρα αξίζει να πάμε στο Κουρασάο, όχι να δούμε να παίζει μπάλα.
5: Α, το προτιμώ.
3: Ναι, μα συγγνώμη.
5: Πάμε διακοπές.
3: Και μετά του κάνω bullying, ε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά. Καλή έναρξη Μουντιάλ. Η Σακύρα είναι.
5: Ναι.
3: Ωραία. Άντε και.
5: Θα δούμε τη Σακύρα τουλάχιστον.
3: Όχι.
5: Όχι. Γεια σας.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale.

0: 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
5: Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα πάντα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστή ενημέρωση σήμερα φίλων με τον αγαπητό συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV και φυσικά προτεραιότητα στην ενημέρωση Φόρμουλα 1 στο Μονακό και πέμπτη συνεχόμενη νίκη.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η σημαία 10 γύρους πριν από τον τερματισμό, διότι ένα κομμάτι της ασφάλτου άρχισε να παρουσιάζει πρόβλημα, είχε στρωθεί με άσφαλτο ένα τμήμα της πίστας στο Μονακό λίγες μέρες πριν από την τέλεση του αγώνα και αυτό το κομμάτι με την φρέσκια άσφαλτο δεν είχε δέσει καλά και δημιουργήθηκαν προβλήματα, ενώ υπήρχε και ένα πρόβλημα με ένα καπάκι υπονόμου από ό,τι είπαν οι διοργανωτές. Το διατάφτα είναι όπως το περιέγραψε στην εισαγωγή σου, Άρη. Παρ' όλα αυτά, ο Κίμι Αντωνέλη δεν κάμφθηκε. Εκίνησε πρώτος, εκμεταλλεύτηκε την ατυχία μηχανολογικής φύσης του Max Verstappen, ο οποίος ήταν δίπλα του και δεν μπόρεσε να κάνει κίνηση. Έχασε πάρα πολλές θέσεις και εν τέλει εγκατέλειψε. Πήρε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του και έγινε και ο νεότερος σε ηλικία πιλότος, ο οποίος κερδίζει στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Και βεβαίως πολύ σημαντική και η δεύτερη θέση του Λουίς Χάμιλτον, ο οποίος δείχνει ότι σε μια χρονιά στην οποία έχει λάβει μέρος στην εξέλιξη του μονοθεσίου της Φεράρι, καταφέρνει να είναι ανταγωνιστικός και να παίρνει σημαντικά αποτελέσματα. Άρη, δεν προλαβαίνουν να πάρουν πολύ μεγάλες ανάσες οι πιλότοι, καθώς έχουμε δράσει αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται από το Μονακό, πάνε στη Βαρκελόνη, όπου είναι το αμέσως επόμενο Grand Prix στην πίστα της Καταλωνίας αυτό το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.
5: Είναι πολύ ωραία η πίστα εκεί πέρα.
7: Είναι πάρα πολύ ωραία και εντελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών. Το Μονακό είναι δημόσιοι δρόμοι που δεν φτύρουν τα
8: Έρχονται στο Nova 931.
9: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
10: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα! Σε παρακαλώ, μανούλα!
11: Ναι, εντάξει! Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι
13: αλλιώς.
14: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
14: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
15: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
14: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
17: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
16: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
17: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
18: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
19: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
21: Nova 931.
22: Nova 931.

0: Νόβα 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια
0: δίπλα. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cap for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7. Νόβα 9:31.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Έλα, έλα! Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
8: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
8: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γέδας Gourmet Avenue Κέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδωση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδωση.

0: Κλειδί κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1008.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλικα, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541 24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατή της πιο ζεστήν Κάνδριου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
8: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
7: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
2: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσω σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
8: Nova Radio News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικός φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας, γένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς, πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα,

0: Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
1: Πες εδώ πολύ ο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
4: Νόβα 9.31.
5: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
6: Sky 100,3.
7: Διοργάνωσης. Ο συνολικός τζίρος αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, οι διαφημίσεις το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Σε εκλογική εγρήγορση το πολιτικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να δείχνει ως ορίζοντα των επόμενων εκλογών την άνοιξη του 2027, η αυτοδυναμία ως στόχος για το κυβερνών κόμμα, με ένταση και η μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ Νικού Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Απορρίπτει ο Γιώργος Διδασκάλου τα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση, βάζοντας το στόχαστρο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά της Τεχεράνης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι απόψε οι Αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος θα λάβει μία ακόμη πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση, διαμηνύουν οι Ιρανοί. Και ενώ χθες είχαμε σφυροκόπημα Ιρανικών στρατιωτικών στόχων από τους Αμερικανούς για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια, σε παιδικές γαρές, σε πλατείες, ακόμη και μέσα σε σχολεία, προχώρησε η αστυνομία. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Βυθίστηκαν τα 2 τουριστικά σκάφη μετά την πυρκαγιά που τα κατέστρεψε στο λιμάνι Γάιος των Παξών νωρίς το μεσημέρι. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό, το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον 4ο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Όσο για τον καιρό, χαλάει από αύριο με καταιγίδες να εκδηλώνονται σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, βροχές και στην Αττική από το απόγευμα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, όπου πριν από λίγη ώρα σήμανε συναγερμός έπειτα από πληροφορίες πως υπάρχει ένα επικίνδυνο υλικό το οποίο έχει εντοπιστεί εκεί. Δόθηκε μάλιστα και εντολή εκένωσης του Αμερικανικού Πενταγώνου. Φαίνεται τελικά πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς αυτό. Για λάθος συναγερμό κάνουν λόγο οι Αμερικανικές αρχές. Ο Μιχάλης Ιγναντίου από την Ουάσιγκτον έχει όλο το ρεπορτάζ.
8: Ο συναγερμός στο Πεντάγωνο ήταν πραγματικός, ήταν κόκκινος δηλαδή, αλλά ευτυχώς προκλήθηκε από λάθος. Όμως μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, το προσωπικό έζησε το απόλυτο χάος στην καρδιά μάλιστα της Αμερικανικής πολεμικής μηχανής, διότι όταν δόθηκε η εντολή, έπρεπε

0: οι χιλιάδες υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας να κλειδωθούν στα γραφεία τους ή στα καταφύγια και στη συνέχεια, αν χρειαζόταν, να εγκαταλείψουν το κτίριο. Μερικοί εντοπίστηκαν να αφορούν και στολές χημικής προστασίας. Σημειώνω το εξής, υπολογίζουμε ότι 28.000 αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και εργαζόμενοι βρίσκονται κάθε μέρα στο Πεντάγωνο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πως τόσοι άνθρωποι έπρεπε να βρεθούν, εάν απαιτείτο, εκτός κτηρίου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λένε.
1: Την έχουν ξαναζήσει ωστόσο αυτή την κατάσταση συναγερμού. Η επιχείρηση αυτή έμοιαζε σαν αυτή που είχαν την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, συμφωνώ και μάλιστα πριν αποδειχθεί ότι ο συναγερμός προκλήθηκε από λάθος, οργανώθηκε, όπως διατάζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, μια τεράστια επιχείρηση κλειδώματος του κτηρίου και αν χρειαζόταν εγκατάλειψη του κτηρίου, κάτι που είχε να συμβεί από την 11η Σεπτεμβρίου βέβαια του 2001. Μόλις προέκυψε το πρόβλημα, έφτασε στο εσωτερικό ταχυδρομείο του προσωπικού ένα μήνυμα από την ομάδα ασφαλείας του Πενταγώνου που ανέφερε ότι εντοπίστηκε πρόβλημα ποιότητας αέρα και ότι απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές. Η ομάδα ασφαλείας σημειώνει ότι αυτές οι πρόσθετες δοκιμές θα μπορούσαν να διαρκέσουν 1 έως 2 ώρες. Οι ομάδες λοιπόν που έχουν την ευθύνη για αυτές τις περιπτώσεις ήταν στη θέση τους και είναι έτοιμες, όπως ανέφερε η ομάδα ασφαλείας, να υποστηρίξουν τους ενίκους του κτηρίου εάν χρειαζόταν.
1: Και υπήρξαν και αντανακλαστικά, Μιχάλη, εκπρόσωπος του Πενταγώνου ενημέρωσε αμέσως για το πρόβλημα στην προσπάθειά του προφανώς να καθησυχάσει το προσωπικό.
0: Σίγουρα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε πρώτα απ' όλα ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα ποιότητας του αέρα που απαιτεί, όπως έγραψε, προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του. Σημείωσε ότι το Υπουργείο εκτελεί τυπικά πρωτόκολλα προστασίας συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής περιορισμού. Ανέφερε το Πεντάγωνο ως πληγήσα περιοχή, μάλιστα. Οι ομάδες που ασχολούνται με τέτοιες καταστάσεις, έγραψε, είναι στη θέση τους και έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενίκους του κτηρίου και ξεκίνησε η διαδικασία κλειδώματος. Δεν έγινε εκένωση, ευτυχώς. Ο πανικός από το λάθος κράτησε περίπου 55 λεπτά.
1: Δεν έγινε εκένωση, έγινε αυτό που λέμε lockdown, κλειδώθηκαν μέσα, αλλά ναι. Πάμε λίγο να καταλάβουμε, Μιχάλη, το βλέπουμε και στα πλάνα μας, το μέγεθος αυτού του κτηρίου.
0: Είναι χαόδες. Είναι ένα τεράστιο κτίριο το Πεντάγωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαθεί ένας επισκέπτης εάν δεν έχει συνοδεία. Έχω πάει πολλές φορές, ξέρεις, αλλά έχω χαθεί και πάρα πολλές φορές. Το Υπουργείο Άμυνας είναι ένα κτίριο γραφείο με εμβαδόν 600.000 τετραγωνικά μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα βλέπω ότι ο λάθος συναγερμός εντοπίστηκε από περιστατικό με επικίνδυνα υλικά. Αυτό υπόθηκε στην αρχή, αλλά λένε να θυμόμαστε το εξής. Το μυαλό των ανθρώπων στην Αμερική και ιδιαίτερα στην Ουάσιγκτον πάει αμέσως στην τρομοκρατία, στο χημικό πόλεμο. Θυμούνται και τα πολλά περιστατικά με τον άνθρακα. Οπότε είναι και εύκολο να προκληθεί ο πανικός. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά.
2: Θα παραμείνουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, εκεί όπου από σήμερα και για τις επόμενες εβδομάδες θα χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει σήμερα, βλέα σήμερα, για αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για μια διοργάνωση μαμούθ για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, με τρεις χώρες να διοργανώνουν το Μουντιάλ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Θα συμμετάσχουν 48 ομάδες και αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο. Μέχρι πρότινος ήταν 32 οι ομάδες που συμμετείχαν στο Μουντιάλ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Είναι το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και θα επανέλθουμε στο θέμα.
3: Ένα Μουντιάλ που όμοιό του δεν έχει ξαναυπάρξει. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 είναι το πιο ακριβό στην ιστορία του και απλώνεται όχι σε μία, αλλά σε τρεις διαφορετικές χώρες. Όλες στην Αμερικανική Ήπειρο. Μεξικό, Καναδάς και φυσικά Ηνωμένες Πολιτείες. Η σέντρα είναι απόψε στη χώρα των Αζτέκων, ο νυχτερινός ουρανός της οποίας ήδη βάζει γκολ στο θέαμα με εκατοντάδες ντρόουν.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready too.
3: Φυσικά στα μεγάλα φαβορί θα είναι και αυτή τη φορά η μουσική. Πρωταγωνίστρια της απόψινής βραδιάς, η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, η οποία αναμένεται να πατήσει πρώτη χορτάρι στο στάδιο Αστέκα. Μαζί της ο Νιγηριανός τραγουδιστής Burna Boy, που μαζί τραγουδούν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026. Στο εντυπωσιακό line-up της τελετής έναρξης στο Μεξικό και άλλα ονόματα, όπως εκείνο του Τζέι Μπάλβιν σε ρυθμούς ρεγκετών. Της 24χρονης Στάιλα από την Νότια Αφρική, αλλά και του Μεξικανού Αλεχάνδρο Φερνάντες με τον εθνικό ύμνο της χώρας του πριν τη σέντρα για το μάτς με την Νότια Αφρική. Υπάρχει όμως μία μικρή έκπληξη. Η απόψινή τελετή έναρξης δεν θα είναι η μοναδική. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο. Πρώτη αυτή στον Καναδά με τον Καναδό Μάικλ Μπουμπλέ να δίνει το σύνθημα αύριο Παρασκευή. Και την Αλάνις Μόρισετ να παίρνει τη σκυτάλη. Ενώ στην τελετή έναρξη στο Λος Άντζελες το Σάββατο θα προσπαθήσει να σκοράρει η Κέιτι Πέρι. Και ενώ όλοι είναι έτοιμοι και όλα βρίσκονται στη θέση τους, το φετινό Μουντιάλ που καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών με 48 ομάδες, ρεκόρ αγώνων με συνολικά 104 στον προγραμματισμό και τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, αφού αναμένεται να διαρκέσει επιπλέον μία εβδομάδα, έχει ήδη θολά σημεία. Το πιο εμφανές είναι και το πιο σκοτεινό. Είναι η πρώτη φορά που η οικοδέσποινα χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με μία από τις ομάδες συμμετοχής. Η εθνική Ιράν θα έχει έδρα το Μεξικό και θα αναγκάζεται να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα του αγώνα και να επιστρέφει πίσω αμέσως μετά. Viral για όλους τους λάθος λόγους έγινε και η απέλαση του Ομάρ Αρτάν από τις Αμερικανικές Αρχές. Θα γινόταν ο πρώτος Σομαλός διαιτητής της οργάνωσης. Η Ουάσιγκτον, ωστόσο, δεν ξέχασε πως η Σομαλία βρίσκεται στη μαύρη λίστα των ανεπιθύμητων χωρών της κυβέρνησης Τραμπ. Στα στραβά ακόμη και το κόστος των εισιτηρίων, της διαμονής και των μεταφορών σε ένα Μουντιάλ που προβλέπεται να είναι εκτός από το πιο ακριβό, το πιο κερδοφόρο, αλλά και το πιο ρηπογόνο στην ιστορία του. Genius.
2: Σέντρα λοιπόν στις 10 σε αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής. Το Χρυσόστομο Τσούφι για τη συνέχεια, ο οποίος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία που δείχνουν πόσο μεγάλο θα είναι το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσει πίσω του το Μουντιάλ του 2026 όταν θα ολοκληρωθεί. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές οικονομικό αποτύπωμα, κυρίες και κύριοι, που αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ρεπορτάζ και τα στοιχεία παρουσίασε πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, ο Χρυσόστομος Τσούφης.
11: Όπως λένε το μότο της Μπαρσελόνα, ότι είναι κάτι περισσότερο από ένας αθλητικός σύλλογος, έτσι και οι αριθμοί θα δείξουν ότι το Μουντιάλ είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διοργάνωση, έστω και παγκοσμίου επίπεδου. 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα στηθούν έστω για ένα λεπτό σε κάποια από τις οθόνες, τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο ή την τηλεόρασή τους για να παρακολουθήσουν έστω και ένα λεπτό από το Μουντιάλ. Μιλάμε για 7 στους 10 κατοίκους του πλανήτη μας.
1: Θα δουν κάποιοι, αυτό βέβαια αποτιμάται και σε χρήμα για αυτούς που θα θέλουν να τους δουν, άρα τις διαφημίσεις.
11: Πολύ χρήμα, περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια η συνολική διαφημιστική δαπάνη, 4 φορές το ΕΠ της Ελλάδας. Ο τζίρος που θα κάνει το παγκόσμιο κύπελο παγκοσμίως είναι 80 δισεκατομμύρια, 3,4 δισεκατομμύρια υπολογίζονται τα έσοδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά αυτή η διοργάνωση, είτε με άμεσο τρόπο είτε με έμεσο τρόπο, στηρίζει 825.000 θέσεις εργασίας και οι συνολικές αμοιβές με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ξεπεράσουν τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Το λες και χρήμα στο ταμείο. Σίγουρα για κάποιους θα είναι ένα μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη ανακούφιση. Να καταλάβουμε λίγο και τον τουρισμό του Μουντιάλ, γιατί και τα ξενοδοχεία και εκείνα έχουν λόγο να χαμογελάσουν.
11: Μούντο τουρισμός, όπως λέει και η κάρτα
1: μας.
11: Όλα μούντο. 6,9 δισεκατομμύρια υπολογίζεται ότι θα ξοδέψουν οι τουρίστες στις τρεις χώρες που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Η μέση δαπάνη υπολογίζεται σε 416 δολάρια την ημέρα, με δεδομένο, λέει η έρευνα, ότι ο μέσος τουρίστας θα μείνει σε μια από τις τρεις χώρες ή και στις τρεις για 12 ημέρες. Συνολικά το ταξίδι για να δει ποδόσφαιρο ο ποδοσφαιρόφιλος είναι περίπου στις 5.000 δολάρια, καθόλου φθηνό το ταξίδι, μάλλον για γερά πορτοφόλια. Και,
1: υπάρχουν αρκετά φαίνεται πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.
11: Φυσικά, τα γήπεδα θα είναι γεμάτα, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι δεν τρελαίνονται για το ποδόσφαιρο. Και ο μεγάλος κερδισμένος εκτός από την εστίαση θα είναι και τα ξενοδοχεία. Εδώ είναι πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές των ξενοδοχείων σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή. Βοστόνη συν 135%, Βανκούβερ συν 298%, Γουαδαλαχάρα, Μεξικό.
1: Πιο πολύ από τον Άρκος.
11: Πιο πολύ από τον Άρκος, συν 468 ευρώ. Και ένα επίσης χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση, αν πας σε βραδιά αγώνα να κλείσεις σε μια πόλη που γίνεται αγώνας ξενοδοχείο, θα πληρώσεις 524 ευρώ τη βραδιά κατά μέσο όρο. Αν πήγαινες την προηγούμενη ή την επόμενη μέρα του μάτς, είναι 398, 30% η τιμή κάτω.
2: Μάλιστα, φαίνεται πως δεν χωράει και πολύς ρομαντισμός στο μοντέρνο παγκοσμιοποιημένο ποδόσφαιρο, το οποίο έχει γίνει μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη οικονομική βιομηχανία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στον Sky στη Λένα Φλιτζάνη για αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός, το οποίο ξαναλέμε ξεκινάει απόψε το βράδυ στις 10.
4: Εφιάλτης για τις γυναίκες, ξεκινάμε.
1: Ή μπορεί και όχι, υπάρχουν και κάποιους που τους αρέσει πολύ.
4: Είναι περίεργες οι ώρες. Είναι τρία διαφορετικά επίσης μέρη. Πρώτη φορά υπάρχει Μουντιάλ σε τρεις χώρες. Οι ώρες είναι και νυχτερινές. Για μας τώρα εδώ στην Ελλάδα τώρα συζητάμε έτσι, αλλά και παντού είναι λίγο περίεργες οι ώρες. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε 48 χώρες που συμμετέχουν, ρεκόρ. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι, κακά τα ψέματα, έχουμε ένα τεντωμένο σχοινί πάνω στο οποίο ακροβατούν πολλές σχέσεις. Ακόμα και του Τραμπ, ακόμα με Μεξικό και Καναδά. Ιράν θα παίζει, η Αμερική θα γυρίζει στο Μεξικό, δεν επιτρέπονται είσοδοι σε κάποιους. Ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής είναι Σομαλός, δεν το επιτράπει να μπει στη χώρα, στην Αμερική. Ξέρεις, λεπτές ισορροπίες. Αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη για να δούμε το αγωνιστικό.
1: Είναι τα θολά έτσι κομμάτια, γιατί ο Αμερικανός πρώτος η πολιτική έχει μπει στο Μουντιάλ, το έχουμε δει όλες αυτές τις ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι
4: η πολιτική, θα σου πω, πάντα ήταν μέρος του Μουντιάλ, από τη δεκαετία του 30 και του Μουσολίνη. Από τη δεκαετία του 50, από τη δικτατορία του Βιδέλα στην Αργεντινή το 78. Δεν ήταν ποτέ αποστηρωμένο και δεν θα μπορούσε ποτέ το ποδόσφαιρο να είναι ένα αποστηρωμένο πράγμα από την κοινωνία. Εδώ όμως πια μιλάμε για παράνοια, έτσι.
1: Δεν είναι πρωτάθλημα που συνήθως έχουμε μάθει να υπάρχει ο φανατισμός. Επομένως, τώρα σε αυτή τη διοργάνωση, ποιο είναι το συνέστημα?
4: Οι εθνικές ομάδες, εδώ υπάρχουν οι παίκτες που παίζουν για τη φανέλα. Διότι ναι, μεν θα έχουν μπόνους, έχουν διάφορα πάντα, αλλά είναι τόσο ακριβοπληρωμένοι από τις ομάδες τους που εδώ, κακά τα ψέματα, πολλοί θέλουν να παίξουν για αυτό που λέμε εθνόσημο ή να ακούσουν τον ύμνο. Απλώς το παγκόσμιο κύπελλο έχει πάντα αυτή την ιδιαιτερότητα ότι πολλές ομάδες μπορεί να μας αρέσουν στην αρχή, στο τέλος θα δούμε κάποιους συνήθεις υπόπτους.
1: Έχεις ξεχωρίσει κάποιους?
4: Εγώ λέω Βραζιλία για αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, παρότι δεν είναι το πρώτο
1: φαβορί. Καταγράφεται.
4: Καταγράφεται, γιατί έχει και τον Αντσελότη ως προπονητή, που πάντα οι μεγάλες οργανώσεις χρειάζονται και έναν καλό τεχνικό που διαχειρίζεται υπερεγώ και προσωπικότητες μέσα στα αποδυτήρια. Η Ισπανία για μένα είναι η πιο πλήρης ομάδα, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν θα μου έλεγες μόνο πάρω δύο ομάδες, θα σου παίρνω αυτές τις δύο.
1: Θεωρώ Αγγλία, όχι.
4: Από τις δύο. Η Αγγλία θα ήταν η λατρεία μου να τη δω κάποια στιγμή να κάνει κάτι, αλλά για μία ακόμη φορά έχουμε μάθει να υποφέρουμε και θα υποφέρουμε και πάλι. Νομίζω δεν μπορεί, όχι.
1: Από παίκτες έχεις ξεχωρίσει κάποιους?
4: Και παίκτες, και μόνο που είναι τα δύο ουσιαστικά σε μια τεράστια εποχή, Μέση Ρονάλντο, γιατί δεν νομίζω θα φτάσουν και άλλα 4 χρόνια να πάνε και στο επόμενο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο και μόνο που θα μας αφήσουν είναι κενό. Τώρα για τον Γιαμάλ περιμένουμε να τον δούμε. Ο Μπαπέ είναι μια σταθερή αξία διότι παίζει τόσα χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο ας σταθούμε στο ότι θα δούμε χώρες που μερικοί μπορεί να μην τις είχαν ακούσει και ποτέ.
1: Κουρασάο.
4: Πράσινο ακροτήρι. Κουρασάο, ναι. Ακριβώς. Το Κονγκό είχε ξαναπάει κάποτε ως Ζαΐρ. Ήταν η εποχή που είχε ανεξαρτητοποιηθεί από το Βέλγιο στη δεκαετία του 70. Και μόνο αυτά, ξέρεις, το παγκόσμιο κύπελο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, Σιλένα. Είναι πραγματικά παγκόσμιο. Φυλές, διαφορετικά χρώματα, εθνικές ομάδες, φανέλες. Περίεργη, αν θέλεις, ακουστικά, ύμνη, περίεργοι πανηγυρισμοί. Είναι ωραίο. Μετά την πρώτη φάση όμως, σιγά σιγά, επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στο τέλος, ένας νικητής θα είναι από τη συνήθη ιστορία, Βραζιλία, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, άντε να βάλουμε και την Πορτογαλία στη κουβέντα, εκεί είμαστε. Από τη στιγμή που Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία που λένε κάποιοι, εγώ δεν τις πιστεύω.
1: Επειδή το ανέφερες και νωρίτερα, υπάρχει και διαφορά ώρας, τρεις χώρες, ναι. Αυτό επηρεάζεται την ψυχολογία των παικτών.
4: Τους παίκτες όχι. Οι παίκτες όμως που παίζουν εκεί σε κάποιες ώρες περίεργες, ο τελικός ας πούμε θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι. Η ζέστη θα είναι πολύ. Ένα πράγμα που θα επηρεάσει πολύ στο τέλος μιας βαριάς χρονιάς, όπως πάντα για όλους τους στάρ, με πολλά παιχνίδια, είναι οι καιρικές συνθήκες. Θα είναι περίεργες. Ενώ το 22, που ήταν Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στο μέσο της χρονιάς, οι παίκτες ήταν ξεκούραστοι, οι αποστάσεις στο Κατάρ μικρές, γι' αυτό και είδαμε ένα υπέροχο παγκόσμιο κύπελλο με τον καλύτερο τελικό όλων των εποχών. Αλλά μερικές φορές δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα δικά μας, έτσι.
1: Κλείνοντας, ναι. Το Μουντιάλ του Πελέ και του Μαραντόνα, πόσο έχει αλλάξει από το Μουντιάλ του Μέση τώρα, του Εμπαπέ.
4: Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ.
1: Σε είπατε... επίπεδο. Παικτών, σε επίπεδο δυνατοτήτων ή σε επίπεδο ψυχολογίας και των φιλάθλων. Πώς έχουν μάθει να το διαβάσουν.
4: Το ποδόσφαιρο είναι πάντα υπέροχο, αλλά κακά τα ψέματα, μιλάμε για πράγμα το οποίο όσο πηγαίνει ανά δεκαετίες αλλάζει πολύ. Άκουγα τα νούμερα που συζητάγατε με τον Χριστό Σώστομο και είναι πραγματικά τέτοια, μη σου πω ότι είναι και μεγαλύτερα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα περισσότερα τα δεις γύρω από αυτό το πράγμα.
1: Δεν απέθανε.
4: Μη σου πω ότι οι θέσεις εργασίας που γύρω από αυτό το πράγμα. Δεν είναι 829.000 μόνο, πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον τις διπλές, διότι είναι ό,τι προηγείται σε ένα παγκόσμιο κύπελο και ό,τι ακολουθεί για μεγάλο διάστημα, τα που νερά του μετά.
2: Μάλιστα, από σήμερα λοιπόν το Μουντιάλ θα μας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 40 ημέρες. Σας ελπίσουμε να δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτό το Μουντιάλ που διεξάγεται στην Αμερική και όπως ανέφερε και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, έχει πάρα πολλές αλλαγές στη δομή του και ως διοργάνωση έχει κατορθώσει πριν καν ξεκινήσει να είναι μοναδική. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
5: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Επιμένεις.
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε.
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις.
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
12: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
14: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό.
20: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
21: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
22: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
23: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
22: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
22: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
23: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
22: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
24: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
25: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
26: Της Φάμελος.
27: Οι πολίτες λένε ότι έχουν μια κυβέρνηση διαφθοράς. Αυτό κάθε μέρα επιβεβαιώνεται.
28: Είναι ψηλά τα θέματα. Είναι ψηλά
27: όποια
28: τα θέματα.
27: Πέτρα και αν σηκώσει, από κάτω θα βγει ένα σκάνδαλο τη Νέα Δημοκρατία.
29: Ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια.
30: Τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την ΙΚΕ, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ενώ η Μαρία Καριστιανού το ΣΑΠ.
31: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
32: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
33: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
32: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
33: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
0: Νόβα 931.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
5: Προφανώς υπάρχουν πολλοί από εμάς που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια αυτά. Εάν δεν γίνει αυτή η επιλογή, πολλοί από εμάς θα στηρίξουμε ως ψηφοφόροι.
6: Δεν μπορεί αντιπαρατεθικό ψηφοδέλτιο να σταθεί σε αυτό το εγχείρημα που ξεκινάει και φαίνεται αγκαλιάζει η ελληνική κοινωνία.
30: Στη στήριξη του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, επιμένει ο Σωκράτης Φάμελος.
7: Και θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο.
8: Είναι αδιανόητο να μην πάρει μέρος είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτοτελώς. Αυτοδιάλυση κόμματος στο όνομα της ενότητας δεν έχει ξαναματαγίνει.
30: Στην Ελλάδα συγκροτούνται τα όργανα του κόμματος με τον πρώην βουλευτή Ευβίας Μίλτο Χατζηγιαννάκη να αναλαμβάνει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.
9: Τώρα στο Πασόκ, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγει το βηματισμό του. Θα πραγματοποιεί όλο και πιο συχνά εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και πολιτών. Αυτή την ώρα βρίσκεται στον πολυχώρο λοιπασμάτων της Δραπετσόνα. Συζητά με τη νεολαία. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Βλέπα και θα μας μεταφέρει και το κλίμα και το ρεπορτάζ.
30: Στην κόντρα για την επικράτηση στην κέντρο αριστερά, που μοιραία μπαίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας, πολυφερεινή Φινιατική και βεβαίως ο Πειραιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Δραπετσόνα. Εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνομιλήσει με νέους για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν, για τη στέγαση, την οικονομία, για την ακρίβεια και περιμένουμε να παρουσιάσει και ένα μέτρο έκπληξη του ΠΑΣΟΚ για τους νέους, δωρεάν μετακίνηση για νέους έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σειρά θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια την Δευτέρα που μας έρχεται.
9: Τώρα η κυβέρνηση καλείται να οικοδομήσει και μια αποτελεσματική στρατηγική απέναντι σε ένα κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί στα δεξιά της. Αναφερόμαστε στο νέο κόμμα το οποίο σκοπεύει να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαράς. Υπήρξαν και χθες εχμές του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αντώνη Σαμαρά, δίχως να τον ονοματίσει. Βεβαίως ο πρώην Πρωθυπουργός είχε και σήμερα μια παρέμβαση, επέλεξε να σηκώσει και πάλι το θέμα των υποκλοπών. Γιάννης Καντέλης με το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο στον Sky.
10: Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ.
11: Αναχώματα απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά χτίζει σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης. Το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο και ο πρώην Πρωθυπουργός διευρύνει το πεδίο της κριτικής του απέναντι στην κυβέρνηση. Καταθέτοντας τη δίκη για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών ύστερα από ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που συμμετέχει στη δίκη ως δικηγόρος.
26: Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησής μου και η πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου.
11: Παρότι ο κ. Σαμαράς φέρεται να έχει πάρει την απόφαση ίδρυσης νέου κόμματος, ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να κάνει μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης.
28: Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια παστρατιά.
34: Ναι.
28: Δεν περισσεύει κανείς, χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και στην πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
35: Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
11: Διακριτή στάση απέναντι στον κύριο Σαμαρά διατηρεί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι θα υπάρξουν συνέπειες από ένα ενδεχόμενο κόμμα.
36: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του και κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντοτε
12: οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
13: Εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, αυτό πρώτα και πάνω απ' όλα θα είναι ένα ολέθριο λάθος.
11: Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες δημόσιες παρεμβάσεις του κυρίου Σαμαρά, με τις οποίες θα ξεδιπλώσει τη στρατηγική του για τις επικείμενες εκλογές.
9: Στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες της Αττικής, μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει πάρει και πολιτικές προεκτάσεις τις τελευταίες ημέρες, μιας και δύο γενικοί γραμματείς Υπουργείων έχουν υποβάλει την παραίτησή τους. Βεβαίως, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αποσυνδέσει αυτές τις παραιτήσεις από την όλη υπόθεση αυτή. Διαφορετική ανάγνωση που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλούν την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
14: Όλο ένα και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών, μετά από ακόμα μία παραίτηση αυτή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου.
15: Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση. Η παραίτησή μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθώς ο διατηρούσε επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίστηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνόμενης υπόθεσης.
14: Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και μια γυναίκα μηχανικός, μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η ενδιαφέρεται να έχει εμπλοκή σε μια περίπτωση κατεδάφισης ακινήτου στην περιοχή των Πετραλώνων. Σε συνομιλία που είχε με την κεντρική κατηγορούμενη στην υπόθεση, σύζυγο του φερόμενου αρχηγού, την ενημερώνει ότι μεσολάβησε για την θετική γνωμοδότηση.
16: Πολύ το πάλεψα. Στο τσακ το έφερα.
17: Στο τσακ τόσο σε αλήθεια.
16: Κατά πλειοψηφία, έβαλε το χέρι του και ο γενικός.
14: Ο φερόμενος αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα και για τριόροφο στη Νέα Πεντέλη με πισίνα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κίνησε τις διαδικασίες προκειμένου η μηχανικός, η συμμετοχή της οποίας αναλύθηκε και στην υπόθεση του ακινήτου των Πετραλώνων, και ακόμα ένα άτομο, πρόεδρος του Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα, να πάρουν το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ για τον εαυτό του ζήτησε να μπει στη θέση του Προέδρου.
16: Έπεσε και πέρα από το πρώτο το πεντάρι, έπεσε και τίποτα άλλο.
26: Τώρα αυτά δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
14: Το θέμα πυροδότησε και την πολιτική κόντρα στη Βουλή.
18: Σήμερα αναμένω να μας εξηγήσετε, επειδή εκπροσωπείτε την κυβέρνηση στη Βουλή αυτή την ώρα, πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανέ σκάνδαλο.
19: Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα του εισαγγελής, μην βιάζεστε. Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη.
20: Οι συνεχείς παραιτήσεις αποδεικνύουν ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις, από κάτω θα βρεις γαλάζια κρίδα η οποία κατακλέβει τον Έλληνα.
16: Το εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες που οδήγησε σε μπαράζ παραιτήσεων επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η σταθερότητα στην οποία ορκίζεται ο Πρωθυπουργός είναι η στασιμότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς.
9: Αλλάζουμε θέμα, μεταφερόμαστε μέχρι και τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου ο πόλεμος δείχνει να έχει επιστρέψει για τα καλά. Είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εκατέρωθεν επιθέσεις και από την Ουάσιγκτον χτυπήματα και από τους Ιρανούς, με τον Αμερικανό Πρόεδρο σήμερα να εξαπολύει νέες απειλές, να λέει πως απόψε το βράδυ θα υπάρξουν ακόμη πιο σφοδρά χτυπήματα. Το ρεπορτάζ είναι της Λουίζας Κροντήρη.
16: Ομοβροντία, τόμαχο και βόμβες. Οι Αμερικανοί σφυροκοπούν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν, ενώ ο Τραμπ προαναγγέλει νέες επιθέσεις για το βράδυ της Πέμπτης.
26: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε. Κάποια στιγμή, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως με τη Βενεζουέλα.
16: Όλη νύχτα οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών χτυπούσαν στρατιωτικούς στόχους κυρίως στην νοτιοδυτική ακτή του Ιράν. Εκρήξεις σημειώνονται στα νησιά Κέσμ και Χάργκ, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο Σιρίκ, στη Μινάπ, στο Σιράζ αλλά και κοντά στην Τεχεράνη. Το οστικό κύμα ταρακούνα σπίτια στο Καράτζ, 40 χιλιόμετρα από την Ιρανική πρωτεύουσα.
9: Αν οι Ιρανοί δεν υπογράψουν μια συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ είπε: θα τους κάνουμε σκόνη. Έτσι λέει στο Fox News πως οι Ιρανοί τον κάλεσαν και του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, λέει δημοσιογράφος του Fox News.
21: Ο διαταραγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φαντάζεται ότι οι βόμβες μπορούν να τον βγάλουν από τον βάλτο, στον οποίο μπήκε μόνος του. Αλλά οι Ιρανικοί πύραυλοι θα τον βυθίσουν ακόμα πιο βαθιά σε αυτόν.
16: Ιράνοι εξαπολύουν επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε 18 αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Κουβέιτ και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Μια 11χρονη τραυματίζεται ελαφρά και οχήματα τυλίγονται στις φλόγες στην πρωτεύουσα Μανάμα και στην πόλη Χαμάντ από συντρίμια ντρόουν. Στην Ιορδανία, εκρήξεις καταγράφονται στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλσάλτη και Αλαζράκ.
9: Δεν θα κάνουμε ποτέ πίσω μπροστά σε αυτούς τους διαβόλους, ειδικά στον καταραμένο Τραμπ και τον Νετανιάχου, λέει εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
16: Την ίδια ώρα, ένα θρίλερ εκτυλίσσεται στο στενό του Ορμούς με τους Ιρανούς να ανακοινώνουν το κλείσιμο του μέχρι νεοτέρας.
9: Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει από το στενό θα στοχοποιηθεί από τους Ιρανούς, λέει δημοσιογράφος του CNN.
16: Συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, χτυπώντας μέσα σε λίγα 24 ώρα και τρίτο πλοίο με ινδικό πλήρωμα με την ονομασία Τζαλβίρ.
9: Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές. Βρίσκονται στο Πρόβολο και έχουν μια τεράστια πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, λέει ο καπετάνιος.
16: Την ίδια ημέρα, τρεις συνδυνάφτες χάνουν τη ζωή τους από αμερικανικό χτύπημα στο πλοίο σε Τεμπέλο. Παρά τα εκατέρωθαν χτυπήματα πάντως, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις συνομιλίες. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι λένε στο Reuters πως έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, όμως αναζητούνται λύσεις για την αποδέσμευση 6 έως 12 δολαρίων από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.
9: Επιλέγουν να παίζουν παιχνίδια, λέει ο Πιτ Χέξεκ. Θα αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες.
0: Οι επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει ανευνοήματος την κατάπαυση του πυρός.
16: Το Τασνίμ που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης διαψεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα τελικό κείμενο μνημονίου.
9: Και μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ιρανοί φαίνεται πως παίρνουν κάποια προληπτικά μέτρα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
1: Όπως μεταδίδει δημοσιογράφος στο New York Times, επικαλούμενοι τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι της Ιρανικής πρωτεύουσας κατευθύνονται βόρεια προς τις ακτές της Κασπίας θάλασσας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους ορεινούς δρόμους που ξεκινούν από την Τεχεράνη. Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσιογράφος, πηγές της αστυνομίας δήλωσαν ότι και στις τρεις κύριες οδικές αρτηρίες που ξεκινούν από την πόλη με κατεύθυνση προς το βορρά υπάρχει πυκνή κυκλοφορία, μετά τις απειλές βέβαια του Προέδρου Τραμπ για πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν απόψε. Πριν από λίγο πάντως, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι αν επιτεθούν ξανά στο Ιράν θα το μετανιώσουν.
9: Σε μια τελευταία εξέλιξη, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις για απόψε το βράδυ στο Ιράν. Μιχάλη Συγναντίου, πριν από λίγο στο Sky.
2: Από τη στιγμή που το λέει ο Πρόεδρος της Αμερικής, Λένα, δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Ανακοίνωσε πριν από μερικά λεπτά ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, τους αποψινούς. Και στη βάση του γεγονότος ότι οι συζητήσεις, όπως αναφέρει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αυτό αναφέρει. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συμφωνίας. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Κοίταξε, μακάρι να έχουν έτσι τα πράγματα, να οδηγηθούν
3: μακάρι,
2: τα πράγματα σε μια ειρηνική λύση. Όλοι αυτό ζητούν, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τη στιγμή της υπογραφής.
3: Αυτά και αναρωτιέται κάποιος, Μιχάλη, αν έτρεχαν οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων, τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί επέλεξε την ημέρα αυτή που αν ισχύει ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει ένα μνημόνιο ειρήνης, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε αυτή τη μέρα να κλιμακώσει σε επίπεδο ρητορικής, είναι πάντα αυτό ένα ερώτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Διότι πάντα πρέπει να φαίνεται ο νικητής, ότι είναι ο νικητής, Λένα. Τον έχουμε ζήσει, τον έχουμε μάθει πια, μερικές φορές δρά και αντιδρά ως να είναι παιδί. Αυτή είναι η γνώμη μου πάντως, ότι γνώριζε ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά, κλιμάκωσε για να φανεί ότι οφείλονται όλα στον ίδιο.
9: Μάλιστα, μια Πολύ σημαντική εξέλιξη λοιπόν, εφόσον ισχύει, διότι με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς να είσαι και ποτέ σίγουρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στην πλατφόρμα του το Truth Social ανακοίνωσε πως έχει επέλθει συμφωνία με το Ιράν και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης για απόψε το βράδυ. Λέει σε αυτή την ανάρτησή του, αναφέρει σε αυτή την ανάρτησή του στα social media ο κύριος Τραμπ πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του, τονίζοντας πως ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μια χτίδα φωτός σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
23: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
24: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
22: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
24: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
25: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
27: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
25: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
27: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
25: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
29: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
30: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
31: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
32: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
30: άλλαξέ το.
32: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
33: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Σε φόλη της ύλης συνέντευξης στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου παραχωρεί αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Καντέλης, παρακολουθεί τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι έχει πει μέχρι και αυτή την ώρα.
6: Με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών έχει αποδώσει στο πεδίο με ωφέλη για την χώρα μας. Είπε ότι το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες δεν παράγει έλλειμμα αποτέλεσμα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα απαντάμε σε τουρκικά δημοσιεύματα μέχρι να δούμε ακριβώς τι περιέχει. Και απάντησε βεβαίως στην κριτική που κάνουν τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο ο κύριος Καραμαλής, με διαφορετικό τόνο ο καθένας, με τον κύριο Μητσοτάκη να υπενθυμίζει πως στο παρελθόν και οι δύο είχαν συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο και είχαν επιδιώξει να υπάρχει λειτουργική σχέση ανάμεσα στη χώρα μας και την Τουρκία.
7: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθηκαν.

0: στέψη του πρωταθλητή θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον 5ο τελικό. Βασίλης Χατζηδάκης με το ρεπορτάζ.
1: Ο TJ Source ντύθηκε κεντρικνά στη δεύτερη παράταση, σημειώνοντας 7 σερί πόντους. Ο Βασίλης Στολιόπουλος εκτόξευσε το δικό του Ιωβόλαιο βέλος. Και ο λαβωμένος Παναθηναϊκός αρνήθηκε την ερυθρόλευκη στέψη μέσα στο σπίτι του. Υπέταξε με 93-86 τον Ολυμπιακό και θα κατηφορήσει το Σάββατο στο Φάληρο για να στεφτεί πρωταθλήτης.
2: We are ready for the title. We didn't let them to play to take the title in our court because we want to take the title over there. Everything will be fair over there.
3: Hayes Davis για 3.
1: Η παρέα του Hayes Davis όχι μόνο δεν λύγησε από τις απουσίες των Σλούκα Ρογκαβόπουλου και Όσμαν και το 5ο φάουλ του κορυφαίου πράσινου Kendrick Nunn, αλλά έκανε κατάθεση πάθους και ψυχή στον Glass Floor. Απέναντι στην ομάδα του Μπαρτζόκα που προηγήθηκε με 74-79 στην πρώτη παράταση, αλλά απόλυσε την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο μέσα στο ΟΑΚΑ.
4: Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες.
1: Πρώτο σκορ του τελικού Φουρνιέ με 29 πόντους, κορυφαίος του 7αστερου Ονάν με 23. Οι σούπερσταρ των Ιωνίων αρματώνονται για τη μητέρα των μαχών το Σάββατο στο ΣΕΦ.
3: Η πάσα εκπληκτική.
5: Θα είναι το Game 5 των τελικών. Είναι ξεκάθαρα ποιος το θέλει πιο πολύ. Θεωρώ θα είναι ένα πάρα πολύ physical παιχνίδι. Θα κρυθεί ο τίτλος της χρονιάς.
6: Κάθε σειρά είναι διαφορετική. Εδώ δεν έχουμε the break και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην δούμε κιόλας.
1: Με τη λήξη ο μικρός Παύλος πανηγύρισε το 2-2 παρέα με τον Μητόγλου. Πριν το Τζάμπουλικα, η Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου παππού του στην πιο συγκινητική στιγμή του τέταρτου τελικού.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Χαλάει αύριο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Η Χριστίνα Σούζη έχει την νεότερη πρόγνωση. Πάμε να την ακούσουμε.
10: Δεν είναι μόνο μια απογευματινή αστάθεια όπως αυτή που βλέπουμε τη σημερινή και των προηγούμενων ημερών. Συνδυάζεται μαζί με ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα επηρεάσει ακριβώς τις ώρες, τις θερμές ώρες της ημέρας, οπότε θα ενταθεί και η αστάθεια. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι αύριο θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια σε όλα τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα, γι' αυτό και το δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Σε αυτές τις περιοχές θέλει κάποια προσοχή αύριο τουλάχιστον από το μεσημέρι περίπου και μετά, μεσημέρι απόγευμα.
11: Έχεις κίτρινο κύκλο, συνήθως όταν τα φαινόμενα είναι πολύ δύσκολα.
10: Κίτρινο προς πορτοκαλί.
11: Βάζεις το κόκκινο, ναι. Επομένως θα ρωτήσω, θα έχει διάρκεια και θα έχει και ένταση, τι φαινόμενο
10: θα έχει
11: αυτό?
10: Ένταση, αλλά για λίγη ώρα. Θα έχουν ένταση τα φαινόμενα, θα είναι τοπικά και για λίγη ώρα. Της αστάθειας, αλλά πιο έντονα. Άρα είναι ικανά να δημιουργήσουν και προβλήματα πλημμυρικά, γιατί θα είναι σε λίγη ώρα αρκετό νερό. Άλλωστε το έκανε και τις προηγούμενες ημέρες. Και είναι ικανά να φτιάξουν και με χαλάζι, να ρίξει χαλάζι. Είναι, δεν αποκλείεται. Και ισχυρούς ανέμους όσο θα έχει καταιγίδες. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στη Δυτική Ελλάδα θα σταματήσουν, αλλά δεν θα εξασθενήσουν τελείως. Δηλαδή, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, οι σποράδες και η έβοια θα έχουν εκεί έντονα φαινόμενα περίπου μέχρι τις πρωινές ώρες πριν το μεσημέρι.
11: Και πάντως, μετά εξασθενεί.
10: Μετά εξασθενούν τα φαινόμενα. Στις περισσότερες περιοχές από το μεσημέρι απόγευμα και μετά θα σταματήσουν. Ο καιρός βελτιώνεται και την Κυριακή πάμε όλοι για μπάνιο. Το ξεχνάμε.
11: Να θυμηθούμε
10: αυτό.
11: Ότι έχουμε καλοκαίρι δηλαδή,
10: ακριβώς,
11: την Κυριακή.
10: Ακριβώς,
11: και ανέμους, Χριστίνα.
10: Κοίτα, οι άνεμοι το Σάββατο θα είναι πιο ενισχυμένοι. Βορειοδυτικοί θα φτάνουν τοπικά στα πελάγητα 7 μποφόρ, όχι παραπάνω. Και θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία Παρασκευή Σάββατο, έτσι για να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Από την Κυριακή σου είπα, πάμε για μπάνιο.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?

0: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Να ζήσετε!
4: Εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
13: Νόβα 931. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.c.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
15: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
16: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
17: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
18: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
20: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
19: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
20: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
19: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
21: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
21: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
23: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
24: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
21: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
24: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
21: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
25: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
26: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
27: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3
29: στο Nova 931 News Today.
30: Χορηγός της εκπομπής
29: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
31: Κάθε στιγμή.
0: κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
11: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
12: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: λίγο μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: και στιγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
4: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Nova 931.

0: πιάσεις εσύ.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: Nova Radio News Today.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Νόβα 9:31. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

σε βαθιά μου να φωτίσεις. Μήπως προς όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Θα το φτιάξουμε το σπίτι μας ξανά. Μακριά μου λες πως δεν αντέχεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί.